0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Κόσμος.

Don't go, don't go. It's early, but it's gonna be late.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: χώρο στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Κόσμος 93,6.

ανάσια νοσάλι του ραντεβού. Σε κρατώ απ' το χέρι, είμαι ο βόλιος πολύ ζεστός.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: 93,6.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ετοίμασε το demo της εκείς αρχές της δεκαετίας του 70 για να φύγει για το εξωτερικό, αλλά το demo αυτό έμεινε κλεισμένο στο σιρτάρι, και μάλιστα στο σιρτάρι της δισκογραφικής εταιρείας Λύρα, στο σιρτάρι του Αλέκου Πατσιφά, για τον οποίο έχουμε πολλά καλά να πούμε. Έχουμε και κανένα δυο αρνητικά δηλαδή, και ένα από αυτά είναι αυτό. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Αρλέτα. Αυτό το demo δεν έφυγε ποτέ από την Ελλάδα. Η Αρλέτα δεν έκανε ποτέ καριέρα στο εξωτερικό, αγαπήθηκε όμως στην Ελλάδα τόσο μα τόσο πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η σημειώση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Είναι ο Σωτήρης Παναγιώτης, η κονσόλα του ήχου. Είναι ο Γιώργος Θοδωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και να πω τώρα, τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Αρλέτα παίρνουν ένα διαφορετικό ύφος, ή μάλλον το τραγούδι που έχει τραγουδήσει η Αρλέτα, ένα από τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Αρλέτα, παίρνει διαφορετικό ύφος, έτσι όπως το διασκευάζει πριν από έναν ή δύο μήνες η Αλκιόνη.

Δεν είναι στο καινούριο δίσκο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα η Αλκιόνη, το τραγούδι της Ερήμου, αυτό το τραγούδι που ανήκει στον Λάκη Παπαδόπουλο και στην Μαριανίνα Κριεζή, γιατί ακριβώς η Αλκιόνη έχει μέσα στο μυαλό της διαχωρισμένα τα πράγματα ως προς τον ελληνικό στίχο, ακόμη και τα παραδοσιακά που έχει τραγουδήσει, από τον ξένο στίχο. Όλος ο δίσκος της ο καινούριος είναι με ξένο στίχο, οπότε αυτό το τραγούδι είναι κάπως έξω από αυτόν. Θα πάω σε μια άλλη τραγουδίστρια που έρχεται από την Συρία. Εκείνη γεννήθηκε στη Συρία, οι γονείς της ήταν από την Αρμενία, τελικά μεγάλωσε στη Σαουδική Αραβία και στην ενήλικη ζωή της έφυγε, πήγε στην Αμερική, πρώτα στη Βοστόνη, ύστερα στο Χιούστον και σήμερα ζει στο Λος Άντζελες. Πρόκειται για την Bedouin. Θα ακούσουμε το Long Way to Fall.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μπέντουιν, γεννημένη στη Συρία από γονείς Αρμένιους, μεγαλωμένη Σαουδική Αραβία και στη συνέχεια στην Αμερική. Ένα λάθος που κάνουμε πάρα πολύ συχνά είναι ότι πιστεύουμε ότι τα πιο σημαντικά πράγματα έρχονται από τον αγγλόφωνο κόσμο σε singer-songwriters. Εντάξει, δεν ισχύει για τα πάντα, αλλά μιλάω για τους singer-songwriters. Όχι, ούτε στους singer-songwriters ισχύει ακριβώς. Να, η Νατάλια Λαφορκάδε ως singer-songwriter εδώ είναι από το Μεξικό. Κανσιονέρα. Τραγουδοποιός δηλαδή.

και στα πιο pop της και στα πιο κοινωνικά της και στα σχεδόν hip hop της και στα πιο rock αλλά και στα πιο ήρεμα, είναι μια σπουδαία κανσιονέρα η Νατάλια Λαφουρκάδε. Αυτήν ακούσαμε ακριβώς από τον πιο σιωπηλό από τους δίσκους που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Θα σας πάω τώρα μισό στην Ιρλανδία και μισό στον Καναδά, γιατί ο Μικ Φλάνερι, ένας από τους πολύ σημαντικούς μουσικούς που έρχονται από την Ιρλανδία, όχι τόσο γνωστός έξω από αυτήν βέβαια, συνεργάζεται με την Τζεν Γκραντ, μια μουσικό που έρχεται από τον Καναδά και μένει στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας. Στο δίσκο του Μικ βέβαια συνεργάζεται με την Τζεν Γκραντ, μια μουσικό που έρχεται από τον Καναδά και μένει στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας.

Είναι πολύ ιδιαίτερος μουσικός αυτός, ο Μικ Φλάνερη, με την Τζεν Γκραντ εδώ, σε ένα τραγούδι που λέγεται «Τρίξιμο στην πόρτα». Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και αυτοί οι ήχοι που ακούσαμε μέσα στο τραγούδι. Ο Φλάνερη δεν διστάζει να περάσει και μη μουσικά στοιχεία μέσα στα τραγούδια του, ενώ την ίδια στιγμή είναι ένας πολύ μελωδικός τραγουδοποιός, όπως ακριβώς ήταν και επίσης η Ιρλανδή Dead Goat. Η Dead Goat εδώ με το Love for the Lonely, μια μπάντα που στην Ιρλανδία θεωρούν έτσι super μπάντα, γιατί όλοι τους, όλοι οι μουσικοί που την αποτελούν έχουν παίξει με πολλά σχήματα, Μαθ Μαγκίν, Μακόσκι και Ντέκλαν Μακμάνους, από τα πολύ μεγάλα ονόματα της σκηνής στη χώρα αυτή.

Moneymaker's Matt. For all you know, Jesus wept at the

0: Κόσμος 93,6.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σιόου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Κόσμος Classic.
8: 1, 2, 3, 4.

Είναι η σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Τζοβανότη έχει παίξει πολύ εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Ένας πολύ ιδιαίτερος τραγουδοποιός από την Ιταλία. Και επιστρέφουμε πότε-πότε σε ένα τραγούδι σαν και αυτό, τόσο πολύ καλά γραμμένο. Θα ξαναγυρίσω στην Αμερική. Θα συναντήσουμε αυτή τη φορά τον Μίκα Π. Χίνσον. Έναν μουσικό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα έτσι στην μουσική της Αμερικής. Ήθελε να παίζει μόνο με μια ακουστική κιθάρα, μέχρι που τελικά του την άναψε διαφορετικά και έβαλε μια ολόκληρη ορχήστρα στον πιο πρόσφατο δίσκο του, από όπου έρχεται, το One Day I Will Get My Revenge. Ενδεχομένως αυτό να λέει για την εκδίκησή του ότι θα βάλει πολλά όργανα επιτέλους κάποια στιγμή στα κομμάτια του. Νάτος.

Το ζήτημα δεν είναι βέβαια ποτέ οι ορχήστρες. Εκείνο το πράγμα που καταφέρνει ο Μίκα Πι Χίνσον είναι να βάλει μια ορχήστρα στο δίσκο του και να μην είναι η ουσία ολόκληρου του άλμπουμ μόνο η ύπαρξη της ορχήστρας. Καταφέρνει να στήσει αυτές τις πολύ ιδιαίτερες μελωδίες που πάντα έστεινε στα τραγούδια του, συνήθως με μια κιθάρα, και αυτή η παλιά, μια παλιά κιθάρα. Στην πραγματικότητα, μια κιθάρα που με δυσκολία ακουγόταν, όμως μέσα από αυτήν έβγαζε όλο του τον μελωδικό κόσμο. Ναι, καταφέρνει να το κάνει και μέσα από την ορχήστρα στο περσινό του άλμπουμ. Θα πάμε τώρα σε κάποιους πολύ ιδιαίτερους τραγουδοποιούς, μουσικούς που συνέδεσαν το όνομά τους με την αμερικάνικη ψυχεδέλεια και αγαπήθηκαν από τους ανθρώπους εκεί στην Αμερική ως θεοί σχεδόν, τους Grateful Dead. Εδώ όμως παρουσιάζονται στο εκείνο σπουδαίο άλμπουμ που λεγόταν American Beauty, παρουσιάζονται τραγουδοποιοί απόλυτα, τραγούδια όπως το Ripple, νομίζω ότι δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ.

τι μεγάλη γκρουπάρα, πόσο μεγάλη αγάπη στην Αμερική αυτοί οι άνθρωποι. Grateful Dead, Jerry Garcia, Bob Weir, Mickey Hart, μουσική και όλοι από αυτούς που έκαναν και στη συνέχεια πολύ σημαντικά πράγματα και μετά τους Grateful Dead, και ένα σχήμα το οποίο είναι σύμβολο, είναι θρύλος στην Αμερική, επανεκδόσεις ξανά και ξανά, συναυλίες, ένα κοινό που τους ακολουθούσε κατά χιλιάδες όπου και αν έπαιζαν, μια πολύ μεγάλη μπάντα. Πάω στα ζητήματα της ημέρας και πρώτο ζήτημα, 1971, ο Don McLean ηχογραφεί το Vincent, ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στον Vincent Van Gogh.

Vincent, ένα τραγούδι του Don McLean, ένα τραγούδι θα έλεγε κανείς πρότυπο για το πώς μπορείς να δημιουργήσεις μια βιογραφία, μια εργογραφία ενός καλλιτέχνη μέσα σε 4 λεπτά. Αυτό κάνει για τον Vincent Van Gogh στο συγκεκριμένο τραγούδι, και πώς μπορείς να μιλήσεις και για τον εαυτό σου, τη δική σου πραγματικότητα, όπου αυτή τέμνεται με την ζωή του Van Gogh. Ένα τα σημαντικότερα τραγούδια του Don McLean, ακόμη και αν το American Pie έγινε πολύ γνωστότερο με τα 10 λεπτά του και την μεγάλη ιστορία την οποία έλεγε, αυτό είναι ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά τραγούδια συνολικά της δεκαετίας του 70. 1971 λοιπόν σαν σήμερα ηχογραφεί ο Don McLean το Vincent. Σαν σήμερα το 1917, πολύ παλιά δηλαδή, γεννιέται ο Dean Martin.

Dean Martin λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917 και το 1963 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το πρώτο τους single. Ένα single που δεν είναι δικό τους το τραγούδι, αλλά είναι μια διασκευή του Chuck Berry. Come on out.

Πρώτο σίγγλ για τους Rolling Stones, Come On. Λοιπόν, 1963, διασκευή σε τραγούδι του Chuck Berry. Αυτό ήθελαν να κάνουν. Rock and roll ήταν η μπάντα στο ξεκίνημά της, και blues και πολλά άλλα, και αποδείχτηκαν πολύ περισσότερα βέβαια στο πέρασμα του χρόνου για αυτό το πολύ μεγάλο βρετανικό σχήμα. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Α, μάλιστα, το 1940 ποιος γεννήθηκε, λέτε? Αυτή εδώ η μεγάλη μορφή, ο Tom Jones.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem.
3: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Είναι σημείος ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Λουδωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και ακούσαμε μόλις την Charlie XCX. Και αυτό γιατί πριν από 2 χρόνια ακριβώς κυκλοφόρησε αυτό το τεράστιο άλμπουμ που λέγεται Brat. Που μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μη σ' αρέσει, μπορεί να μη σου φαίνεται έτσι τίποτα ιδιαίτερο. Απ' την άλλη πλευρά, εκείνο που ξέρω είναι ότι έγινε ένα τεράστιο κοινωνικό γεγονός. Αυτό το χρώμα, αυτό το λαχανή χρώμα, συχνά ενοχλητικό για αρκετούς, έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και τέλος πάντων γλίτωσε τα κορίτσια, αρκετά κορίτσια, από αυτό το clean, υπερβολικά clean κόσμο, τον οποίο έπρεπε να παρουσιάζουν καθημερινά. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος που και κοινωνικά λειτουργήσε το Brat, και ειδικά τώρα που είμαστε περίπου ένα μήνα, κάτι περισσότερο από ένα μήνα από το καινούριο άλμπουμ της Charlie XCX, κυκλοφορεί 24 Ιουλίου, έχουν ήδη κυκλοφορήσει 2 κομμάτια από εκεί. Σας έχω περισσότερα την επόμενη εβδομάδα. Τώρα πάω στον Prince, ο οποίος και αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958.

0: Cheers.
1: Ένα από τα πολλά πολύ μεγάλα τραγούδια των Two Prince, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958, και μια που πιάσαμε ο ζήτημα το Kiss και έρχεται και καλοκαίρι, μάλλον είναι ήδη καλοκαίρι, πάμε στα Summer Kisses, ελπίζω όχι, Winter Tears. Η πολύ αγαπημένη στον David Lynch, Julie Cruz, διασκευάζει αυτό το τραγούδι που είχε τραγουδήσει και ο Elvis Presley.

κρατήσουμε τα summer kisses, θα ξεχάσουμε τα winter tears, άλλωστε ο χειμώνας είναι μακριά τώρα. Θα κρατήσουμε λοιπόν το καλοκαίρι και θα πούμε ότι μόνο 5 μέρες. Αν το πας για τις 21 που είναι το στάνταρ του καλοκαιριού, κάτι περισσότερο. Αλλά 5 more days till summer, τραγουδάει ο Lenny Kravitz.

Λένι Κράβιτς, λοιπόν, έτσι οι 5 μέρες για το καλοκαίρι θα το μετρήσουμε στις 16 του μήνα μέχρι τις 21 στην πραγματικότητα, αν και για πολλούς 1η Ιουνίου τελείωσε το θέμα. Είναι καλοκαίρι. Οκ, δεν θα διαφωνήσω ούτε με αυτό, γιατί όσο περισσότερο καλοκαίρι τόσο καλύτερα. Και φέρνω ένα τραγούδι τώρα, το οποίο δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι ευθέως καλοκαιρινό, αλλά αν θυμηθείς εκείνη τη βουτιά που κάνει ο Ματς Μίκελσεν καλοκαίρι την τελευταία μέρα των σχολείων σε εκείνη την απίστευτη ταινία στο άσπρο πάτο, ή drunk αν προτιμάτε, ή drunk στα αγγλικά, σου έρχεται καλοκαίρι σίγουρα με αυτό εδώ, με τους Scarlet Pleasure.

Γνωρίσαμε τους Scarlett Pleasure από την ταινία αυτή, από τον Άσπρο Πάτο ή τον Druk, αν προτιμάτε, του Thomas Winterberg. Ένα τραγούδι που είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με την τελευταία σκηνή του Mikkelsen, που πηδάει μέσα στο νερό, έτσι, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που κάνει στη Δανία και στη Σκανδιναβία συνολικά ο Winterberg. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Μέσα μου που λέει και ο Παν Παν, χορεύω ακόμα.

0: χορεύω ακόμη.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα του χορού ακριβώς. Και αυτό το ζήτημα του χορού έμπαινε σε μια ταινία, σε μια πολύ συγκινητική βρετανική, η οποία περιλάμβανε και αυτό εδώ.

Φαινόταν από την εποχή των Τζαμ ότι θα κάνει αυτή τη μεγάλη αλλαγή και θα πάει προς την γαλανομάτα Soul αυτός ο άνθρωπος. Μιλάω για τον Paul Weller. Εδώ ακόμα με τους Τζαμ, στη συνέχεια της Style Council και πιο Soul πράγματα, πιο γαλανομάτικα πράγματα και όλο το mod κλίμα το οποίο είχε φτιάξει αυτός ο mod father, όπως το λένε στην Αγγλία. Μια που ανέφερα το ζήτημα Soul, η Αρίθα.

Εντάξει, τώρα βέβαια η Αρίθα, όλη η ιστορία της Soul είναι ένα τεράστιο μέρος της ιστορίας, είναι εδώ και μια από τις καινούργιες κυκλοφορίες, φετινές κυκλοφορίες που έχει να κάνει με τη Soul πάρα πολύ έντονα, είναι ο καινούριος δίσκος του James Blake, το Trying Times. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
5: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: Cosmos Radio.gr. Cosmos Classic.

Είναι η σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο 93,6, στο τελευταίο του σημείωρο για σήμερα Κυριακή, και αυτός ήταν κλάσικ του κόσμου και κλάσικ και αυτής εδώ της εκπομπής, ο Βινίτσιο Καποσέλα, ο οποίος παίζει απόψε στη Θεσσαλονίκη στο Soundroof Stage και παίζει την 3η σε 9 του μήνα εδώ στην Αθήνα στο Φιλοπάπου Hill, στα Φιλοπάπου Hill Session, στο θέατρο Δώρα Στράτου, που αγαπάω ιδιαίτερα το φεστιβάλ αυτό. Είναι ένας υπέροχος χώρος αν πάει κανείς, και αξίζει να δει και τον Καποσέλα και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν στήσει οι άνθρωποι του φεστιβάλ για φέτος εκεί. Πού θα σας πάω τώρα? Θα σας πάω στην Κούβα.

στο πέρασμα του χρόνου όλα είναι σπουδαία τραγούδια, αλλά το Dos Gardenias έχει γίνει το πιο αγαπημένο μου από τους Buena Vista Social Club, για εκείνο τον σπουδαίο δίσκο που είχαν κάνει. Και όσο περνάει ο καιρός, έτσι αυτά τα μπολέρος ψυχοντέλικος που θα έλεγε ο Κεσάδα, τα διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, δεν έχει να κάνει ακριβώς με το ρυθμό ή με το χορό, τα αγαπάω όλο και πιο πολύ. Ένα τέτοιο έχει ηχογραφήσει πρόσφατα η Μόντα Φέρτε, το Nuestra Casa. Όχι, αυτό δεν είναι αυτό. Αυτό είναι.

Ένα τραγούδι που έχει πολλές επιρροές από τη Χιλή, άλλωστε στην πραγματικότητα η Μον Λαφέρτε, η μισή είναι από τη Χιλή, η άλλη μισή από το Μεξικό, η καταγωγή της δηλαδή, και κυρίως από τα πράγματα που έβγαζε η Ινφοπέζα στη δεκαετία του 70, αυτή η πολύ ιδιαίτερη χιλιανή εταιρεία. Μον Λαφέρτε με το ένα πόδι στην Ινφοπέζα, με το άλλο πόδι θα έλεγα στα μπολέρο ψυχοντέλικος του Κεσάντα, και εδώ πια μόνη της στην πραγματικότητα. Όμως θα σας πάρω από τη Χιλή και το Μεξικό και θα σας πάω στο βορρά. Θα σας πάω στη Σουηδία για τη Λίκε Λί.

Μερικά πράγματα είναι ζήτημα τύχης, κάποια άλλα όχι. Η Λί και Λί από τη Σουηδία με το Like Again, και μια που μιλάμε για τύχη και οι Lucky Ones της Lana Del Rey.

Καλοκαίρι λοιπόν, και ήταν η σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς πάλι μαζί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One Love, καλή Κυριακή, για τη χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
8: Κόσμος 93,6.

έφτιαχνα μια λίστα. Και όπως πήγα κάτι να κάνω μια δουλειά μέσα στην κουζίνα, τσούπου έπαιξε random ένα Ερμάνος Γκουτιέρες και έτσι τους πρωτογνώρισα πριν από αρκετά χρόνια. Είναι η αλήθεια. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Εξού και έφτιαξα και ένα podcast που λέγεται «Η ταλαντούχη κύριε Ερμάνος Γκουτιέρες». Εν τω μεταξύ, ακούω αυτό προχθές γιατί είναι καινούργια τους δουλειά. Και λέω, ωραία, είναι πολύ, είναι χαμηλό να το παίξω στην εκπομπή. Αλλά χθες το βράδυ μπαίνω στο αυτοκίνητο, ανοίγει την εκπομπή της η Μαρκουλή με αυτό και λέω, ορίστε, μια χαρά είναι. Γιατί δεν το παίζει Κοτσετάκι? Οπότε σήμερα κάνω το Αρτίνο Ερμάνο Γκουτιέρες, καινούριο.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό κυκλοφόρησε μόλις. Αυτή είναι η Prathlons που και μην με ρωτήσετε τι σημαίνουν, δεν έχω ιδέα. Πάντως είναι ένα σχήμα το οποίο έρχεται από το Σικάγο. Παίζει αυτό το indie, ένα χαρμάνι τέλος πάντων, από αυτό το πιάνο, βιολί, τύμπανα και να ορχιστρώσεις λίγο πιο περίπλοκες, να μπαίνεις στα μάξι και να φεύγεις. Καινούριο άλμπουμ το οποίο ονομάζεται... ονομάζεται και πώς το είπαμε, Low Country, έτσι ακριβώς, 13 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον αέρα του κόσμος. Caroline of Grace, οι μουσικές μας, τα τραγούδια μας και ο κόσμος μας. Αυτό το πρωινό της Κυριακής. Καλώς μας ήρθατε.

Bike Care ακούγεται σαν αναφορά, αλλά δεν είναι αλίμονο. Κάθε Κυριακή αυτή η πόλη κάτι έχει. Έχει εν προκειμένου για μια ακόμα Κυριακή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αλλά μην ανησυχείτε. Στο κέντρο συμβαίνουν όλα αυτά και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, μέχρι τα ρολόγια δηλαδή να δείξουν 12, όλα θα έχουν τελειώσει.

Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από έναν σκοτσέζο τρομπετίστα. Ο Μάλκομ Στράτσαν.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Εδώ είμαστε, στον αέρα μας. Η σημερινή λίστα λέγεται Φάρσα Πέρε. Δεν μπορώ να σας πω τι σημαίνει, αλλά πάντως λέγεται Φάρσα Πέρε. Είναι κατάσταση γνώσης που να εξηγώ. Υπάρχει επίσης μια διαδρομή που με βγάζει στους pretenders.

Λοιπόν, άκου τώρα πώς πάει το μυαλό έτσι. Ποστάρει ένας φίλος μία είδηση η οποία του βγήκε στο timeline του τώρα, μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ. Οπότε κάνει και το σχόλιο ότι πρέπει να βρίσκομαι σε απίθανα χαμηλή ροή, ας πούμε. Γεια σου, Ζούκεμπεργκ. Ένα τέτοιο τύπου σχόλιο. Η είδηση είναι από τις 13 Μαΐου, σκάει στο timeline του τώρα, αλλά είναι ωραία είδηση. Είναι μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος μου Πολ Λάβερτι, ο οποίος έχει γράψει σενάρια για πολύ ωραίες ταινίες, εγώ ο Ντάνιελ Μπλέικ κλπ, ο οποίος βγαίνει στις Κάνες και λέει, να σας πω, ντροπή σας Χόλιγουντ, δηλαδή αυτή τη στιγμή όποιος βγαίνει και είναι υπέρ της Παλαιστίνης μπαίνει μαύρη λίστα κατευθείαν, blacklist, χάνει δουλειές, χάνει εμφανίσεις, χάνει τα πάντα, κάπου ντροπή σας, ας πούμε. Τα λέει αυτά ο Πολ Λάβερτι, έχει βγει η είδηση από αρχής Μαΐου. Και εγώ κοιτάζω τις ταινίες που έχει κάνει, δηλαδή κοιτάζω το Sweet 16 που έχω αγαπήσει πάρα πολύ στο παρελθόν, το οποίο είναι Kenny Loach, και αυτό το έχει κάνει μαζί με τον Kenny Loach, και λέω τι μουσικές ακουγόντουσαν τώρα, και τσουκ, βρίσκομαι στους Pretenders τόσο απλά.

φύγω από αυτό το σκηνικό της. Της κουτίας και της αδιέξοδης εφηβείας και της εργατικής

Αυτός είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 26, Tiracat λέγεται, από τη Habibi Funk. Κατά τη γνώμη μου υπέροχος.

0: ξύλινα πνευστά. Silk End. Δεν θυμάμαι που έδωσε συνέντευξη. Μισό λεπτό, εγώ το έκανα το λάθος. Δώστε μου μισό να το πάω πίσω, να πω τι είπε συνέντευξη του. Συγγνώμη Σωτήρη, εγώ τα κάνω αυτά. Η δημιουργία είναι γνώση, λέει. Δημιουργώντας μαθαίνεις, μιας και βρισκόμαστε τώρα σε αυτό τον κύκλο. Και έτσι λέγεται, η λίστα λέγεται φάρσα πέρες. Δηλαδή αυτή η κατάσταση γνώσης που όχι μόνο μαθαίνεις, αλλά μπορείς και αυτό που μαθαίνεις να το κάνεις κάτι, να το κάνεις μια πράξη. Η δημιουργία λοιπόν είναι γνώση. Δημιουργώντας μαθαίνεις. Είναι κάτι διαισθητικό και έχουμε την τάση να υποτιμούμε το ενστικτό μας. Και τώρα μπορεί να περάσει ο επόμενος κύριος.
1: Une vitre nous sépare. Embarque dans mon gros char. Je te montre mon beau bazar.

εμφανίσεις από ένα, πώς το λένε τώρα αυτό, auto-sabotage. Αυτό που βάζει τρικλοποδιά στον εαυτό σου. Ένας Ιταλός ο οποίος το πάει πολύ στην πεπατημένη, Μπερναρντίνο Φεμινέλη, αν τον λέω σωστά. Και ένας τύπος ο οποίος έχει γράψει μεγάλη ιστορία, κατά τη γνώμη μου, στη μουσική. Δεν ζει πια. Το όνομά του είναι Slow Joe.

Slow Joe ήταν πολύ, πώς να το πω τώρα, αλάνι, να το πω έτσι, σχηματικά, για τη μουσική βιομηχανία. Γεννημένο στη Βομβάη. Τζόσε Μάνουελ Νταρόκα. Slow Joe, αλλιώς.

0: My Sway ήταν αυτό. Ο Σλο Τζοέ, γεννημένος στη Βομβάη, το ξαναλέω, βρήκε ένα κιθαρίστα, τον νομίζω είναι Γάλλος, ναι, το Σεντρίκ Ντε Λα Σαπέλ. Φτιάξαν αυτό το σχήμα και κάνανε πολύ ωραία και καθόλου mainstream πράγματα. Δηλαδή βγήκανε πολύ από την κεντρική οδό, για να το πω έτσι, από το baseline.
1: Cosmos Classic.
0: Αγαπάμε. Desire.
2: Even the strongest will is looking for

Κάπως κάθε φορά που το παίζω αυτό, που μιλάει για την επιθυμία, σκέφτομαι αυτή την κουβέντα που συνήθως κάνουμε. Υπάρχουν δύο-τρεις κουβέντες στανταράκια. Η μία είναι, ας πούμε, πως έχουν αλλάξει μεγάλες πόλεις. Πας πια στη Βαρκελόνη, στο Μιλάνο και βλέπεις χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες ροδάκια. Και στην Αθήνα το ίδιο δεν θες. Θες πια να πηγαίνεις σε μικρότερες πόλεις. Μία στάνταρ είναι αυτή. Η άλλη είναι για αυτή την επιθυμία. Και πόσο αν αδειάσεις από επιθυμίες, θα είσαι πιο, πώς να το πω τώρα, πιο ευτυχισμένος. Αυτή την επικούρια φιλοσοφία.

Δεν μ' αρέσει καθόλου η λέξη πίστη εδώ. Μ' αρέσει η λέξη η μετάφραση του loyalty ως αφοσίωση. Και γι' αυτό μπορεί πολύ να μιλήσει κανείς μέχρι το επόμενο ξημέρωμα. Όταν μετατρέπεις την επιθυμία σε ένα άλλο στάτους, μου γράφει ο Αλέξανδρος, και αυτό μέσα μπαίνει.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Alles in allem.
4: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Να ξεκινήσω κάπως παράδοξα. Με ένα κομμάτι το οποίο έλεγα να το βάλω, να μην το βάλω, είναι δύσκολο, δεν είναι. Αλλά είναι αυτός ο τύπος, ο ντράμερ, ο Μακάγια Μακράβεν, που μου αρέσει πανά θεμάτων. Awesome.

Υπάρχει εκ μέρους μου ένας απέραντος σεβασμός σε όσους κάβουν μονοπάτια ή σε όσους ανακαλύπτουν παλιά μονοκπάτια που με τον καιρό χάθηκαν. Where we come from.

Ωραία, είμαστε εδώ. 11 ψέματα λέω, 9 μετά τις 11. Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο, Κωστάκι Αλλιών, και σήμερα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12 ακριβώς. Πρωινό Κυριακή στον κόσμο μας. 2-10-60-66-429 χτυπάει κατευθείαν εδώ στο στούντιο. Έχουμε Viber, Cosmos Radio, και έρχονται τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο. Έχουμε Messenger επίσης, Κόσμο στο Facebook, Κόσμο 936 στο Instagram. Τι άλλο, τι έχω ξεχάσει? Α, έχουμε Spotify, Κόσμο Radio, μία λέξη, εδώ το επίσημο, οι προτάσεις μας, τα καλύτερά μας, κάθε μήνα και μία μεγάλη λίστα, μία λίστα με τα καλύτερά μας. Επίσης ένας ακόμα λογαριασμός, Alone Together, μία λέξη, μία λέξη, ναι. Ήθελα να πάω εδώ. Η σημερινή λίστα λέγεται Φαρσαμπιέρε. Πώς μου ήρθε τώρα, Φαρσαμπιέρε είναι. Τέλος πάντων. Ήθελα να πάω εδώ. Working Class Hero, μου στέλνετε. Μια και μιλάγαμε για μέτωπα. Αυτά εδώ στάζουν.

Μια και μιλάμε για αρχή, για ήρωες. Working class hero από τους Green Day. Ποιος το λέει ότι θα παίξω Green Day σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα Χανιά. Σε μονοπάτια είναι και αυτές. Όχι, δεν εννοούσα πριν τα μουσικά μονοπάτια. Εννοώ αυτά τα μονοπάτια των νησιών, τα οποία δεν υπάρχουν πια και υπήρχαν γιατί εξυπηρετούσαν διάφορες ανάγκες των κατοίκων. Με τα χρόνια άλλαξαν οι ανάγκες, τα μονοπάτια δεν υπάρχουν πια, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα αγαπούν τα μονοπάτια και κάνουν μεγάλο κόπο για να τα ανοίξουν. Αυτό. Διάβαζα ένα πόστο από το Παρδαλό Κατσίκι, από την Αστυπάλαια.

Ουφ. Λοιπόν, Jeff Bloy Nichols, αγαπημένος εκπομπής, καινούριο άλμπουμ. Πάνω κάτω το ίδιο ύφος. Είναι πρωινό Κυριακής, βρισκόμαστε στα μάξι, ανοιχτά είναι τα παράθυρα και απλώς πηγαίνουμε. Στο δρόμο συναντάμε διάφορες κακοτοπιές. Έχω να λέω.

Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ένα jazz πιανίστα. Που μας έρχεται, ακούτε από πού, από τη Βραζιλία. Vince Guaraldi.

Στην πραγματικότητα θα ήθελε να είναι από τη Βραζιλία. Στην πραγματικότητα έχει γράψει μουσικές για την τηλεόραση άπειρες. Peanuts θα πω μόνο και τίποτα άλλο.

Διαβάζω τη σημερινή μέρα, είναι η μέρα των κεραμιδιών. Σα σήμερα 7 Ιουνίου του 1788 ξέσπασε μια παλαϊκή εξέγερση στην Γκρενόμπλ, στη Γαλλία, εναντίον του Λουδοβίκου του 16ου. Οικονομική κρίση, ό,τι συμβαίνει συνήθως. Νέοι φόροι από το βασιλιά, περισσότερα έσοδα. Τα τοπικά κοινοβούλια αρνήθηκαν να συνεργαστούν. Κι έτσι οι κάτοικοι βρέθηκαν στους δρόμους. Έστησαν πρόχειρα οδοφράγματα. Και χτυπούσαν τις καμπάνες των εκκλησιών για να έρθει ο κόσμος.

0: veo un rostro extraño entre infinitos.
1: Se parecen a mí mismo.
2: Αυτό που συνέβη στην Γκρενόμπλη ήταν αυτό που συμβαίνει σε κάθε τέτοιο τύπου λαϊκή εξέγερση. Ο στρατός μπήκε στην πόλη για να διαλύσει τον κόσμο, για να διαλύσει τα οδοφράγματα. Και τότε αυτοί ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών και άρχισαν να πετούν κεραμίδια. Εξού και η 7η Ιουνίου έμεινε στην ιστορία ως η ημέρα των κεραμιδιών.

μας έμεινε από αυτή την ιστορία? Τι έγραψε η ιστορία για πρώτη φορά? Δεν ξέρω αν ήταν πρώτη φορά, πάντως δεν ήταν τελευταία.

0: y en ti reflejo de un rostro extraño. Entre infinitos,
1: η ιστορία λοιπόν για πρώτη φορά γράφει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν μοναρχίες χωρίς αντιδράσεις. Αυτή ήταν η ιστορία, η μικρή μας ιστορία. Από την άλλη, σαν σήμερα γεννιέται και ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε τους υπολογιστές. Ήταν άθεος και ήταν και ομοφιλόφιλος. Μαύρη του κακή του μοίρα. Αυτοκτόνησε ο Άλαν Τούρινγκ 7 Ιουνίου 1954.

0: Yeah.
1: Αυτό είναι, άμα δεν μπορούμε να γελάσουμε και λίγο. Οπ, για περίμενε. Ήθελα να παρεκκλίνω τις λίστες μου και να πάω εδώ, να πάω σε έναν καταπληκτικό επίσης πιανίστα. Το κορίτσι που έφυγε καταλάβαμε όλοι από που ερχόταν. Τάιγκα Τρέτσε από τη Γερμανία. Μάλλον δεν το προφέρω καλά.

αφού φτάσαμε εδώ, να με χτυπήσουμε και την πόρτα αυτή του Ρομπέρτο Φονσέκα. Θα μας ανοίξει και έχει θησαυρούς να μας πει.

0: Τι ωραίες αρμονικές, τι ωραίες εντάσεις. Ρομπέρτο Φονσέκα από την Κούβα. Υπάρχει ένας Ιταλός που έρχεται αύριο στη χώρα μας. Είναι ήδη εδώ, έχει ήδη δώσει εχθές, νομίζω, έκανε μια εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη και αύριο το βράδυ θα εμφανιστεί μπροστά στο αθηναϊκό κοινό. Είναι αγαπημένος αυτού εδώ του σταθμού, το όνομά του είναι Βινίτσιο Καποσέλα. Και αυτό είναι ένα από τα τραγούδια του που μου αρέσει πάρα πολύ. Δημιουργεί ένα νήμα που ενώνει το Ιόνιο.
1: Και φαρόλοντάντατε πένα dell'anima.
0: Με την Ιταλία.

Δικό μας πράγμα, δικός μας ήχος. Θα μπορούσε να ήταν ελληνικά. Να ήταν στα ελληνικά τα λόγια. Εν πάση περιπτώσει, έκανα λάθος και την ημερομηνία. Δεν εμφανίζεται αύριο. Εμφανίζεται την Τρίτη, στις 9 Ιουνίου, 9 του μήνα, πολύ ωραία, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου δηλαδή. Είναι και πάρα πολύ ωραίο μέρος να φτάσεις μέχρι εκεί, είναι πολύ ωραία. Όχι μόνο να πας απλώς, και η διαδρομή. Φιλοπάπου Hill Sessions, αυτό το μικρό φεστιβάλ, το ωραίο φεστιβάλ το φετινό, ένας από τους εκλεκτούς καλεσμένους, ο Βινίτσιο Καποσέλα, την Τρίτη, στις 9 του μήνα.

Πάμε στο Buenos Aires. 1899 γεννιέται ο Χόρχε Λουί Μπόρχες. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ζει τυφλός, αλλά ταξιδεύει πολύ και διαβάζει πολύ και περνάει από αρκετά πόστα, μεταξύ άλλων και διευθυντής βιβλιοθήκης της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Buenos Aires. Και γράφει. Γράφει ποίηματα, γράφει διηγήματα, γράφει παραβολές, γράφει δοκίμια, σενάρια. 40 χρόνια αιωνιότητας. Ένα αφιέρωμα στο Χόρχε Λουί Μπόρχες, εδώ στην Αθήνα. Αύριο στο Ινστιτούτο Θερβάντες, 8 Ιουνίου δηλαδή, του Σωτήριου, ναι, του Σωτήρη, για σένα μιλάω. Στις 7 το απόγευμα, δικό σου δεν λες τίποτα. Πάμε. Βρισκόμαστε εδώ.

στις 7 το απόγευμα έως τις 8.30. 18ο φεστιβάλ Λέα. Περισσότερα θα σας πει η Θάλια Γαρεμολέγκο το βράδυ.

Λοιπόν, Σωτήρη, θέλω να πω αφενός ότι είναι τεράστιο ουφ. Θα ακουστεί τη Δευτέρα το μεσημεράκι στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, διότι κλείνει για τα γέλη τουλάχιστον ο κύκλος των Πανελληνίων ο φετινός. Βέβαια υπάρχουν και τα ειδικά και πάνε μέχρι τέλος Ιουνίου, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Καλά αποτελέσματα. Έχω βαρεθεί λίγο να διαβάζω σημειώματα τύπου «Οι Πανελλήνιες δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, ο καθένας βρίσκει το δρόμο του, μπλα μπλα μπλα». Θεωρώ ότι σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση όσο είναι αυτή τώρα, η δυνατότητα για κινητικότητα κοινωνική δεν είναι τόσο εύκολη. Δεν υπάρχει δηλαδή δωρεάν παιδεία, είναι πολύ σημαντικό πράγμα και αξίζει κανείς τον κόπο να όπως και αν την πούμε τώρα, δωρεάν είναι το... δεν είναι ακριβές. Δεν είναι ακριβής όρος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά αποτελέσματα, καλά κουράγια για το τελευταίο μάθημα. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Πάμε δυνατά απλώς μπροστά. Αυτή είναι η ιστορία μας. Δευτέρα τώρα, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 στο 10ο φεστιβάλ, 18ο φεστιβάλ ΛΕΑ, Λογοτεχνία Αθήνες. Γι' αυτό θα σας μιλήσει σήμερα η Θάλια Καρεμολέγκου. Το βράδυ στις 8, ένα αφιέρωμα στα 40 χρόνια χωρίς τον Μπόρχες. Και πάμε για φινάλε έτσι. Όλα μαζί, Golden Brown, Take 5.

Οι μεταφραστές του Μπόρχες στην Ελλάδα είναι ο Δημήτρης Καλοκύρης και ο Αχιλλέας Κυριακίδης. Οι δυο τους θα συνομιλήσουν. Γι' αυτό τον μεγάλο συγγραφέα, για αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Ιστιτούτο Θερβάντες.

Ευχαριστώ για την ακρόαση και την παρέα. Ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας, την επικοινωνία. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 10. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ήταν το 1972 όταν ο Johnny Nash θα κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι, το οποίο έμελε να γίνει μια μεγάλη επιτυχία. Στην συνέχεια το I Can See Clearly Now εδώ στον αέρα του κόσμου, και ένα κομμάτι το οποίο το τραγούδησαν στη συνέχεια πολλοί και μεγάλοι καλλιτέχνες. Με αυτό ξεκινάει η σημερινή μας συνάντηση. Είναι το Urban Sounds. Είναι πρωινό Κυριακής, 7 Ιουνίου. Καλημέρα σας.

παραμείναμε στην ίδια χρονιά, διότι ήταν το 1972 όταν θα κυκλοφόρησε αυτό το ευληματικό άλμπουμ, το Κλουμπί τα Εσκίνια, από τους βραζιλιάνους μουσικούς Μούλτον Νασιμέντο και Λο Μπόρζες, ένα από τα πιο επιδραστικά μουσικά έργα στην ιστορία της βραζιλιάνικης μουσικής. Είναι λοιπόν το Urban Sounds. Είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Από τις 12 μέχρι τις 2 εδώ στον αέρα του κόσμου.

Και αυτός είναι ο Τζάλεν Κόντα. Κάτι από τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Είναι ο δεύτερος δίσκος που κυκλοφόρησε πριν από δύο μέρες, αυτή την Παρασκευή που μας πέρασε. Τίτλος του άλμπουμ Doctrine of Love. Εδώ ακούσαμε το track με τίτλο Love is Gone. Κουβαλάει κάτι από 60s και 70s. Κουβαλάει κάτι από Motown. Πολύ ωραίος δίσκος.

Και αυτός φυσικά είναι ο Stevie Wonder, παίζοντας κάτι από αυτό το νέο άλμπουμ του Jalen Conda. Θυμήθηκα αυτό το κομμάτι, πολύ αγαπημένο, το I Don't Know Why, εδώ στον αέρα του κόσμου. Έλεγα λοιπόν και προηγουμένως πως είναι ένα από τα άλμπουμ τα οποία ξεχωρίζουν από τις νέες κυκλοφορίες. Ενορχιστρώσεις, πνευστά, με gospel στοιχεία, φυσικά η soul στο επικέντρο. Και κεντρικός άξονας των κομματιών είναι το

Στη σημερινή εκπομπή θα παίξουμε αρκετές νέες κυκλοφορίες, πράγματα που άκουσα μέσα στην εβδομάδα και ξεχώρισα. Ένα από αυτά είναι κατ' εμέ ένα από τα καλύτερα άλμπουμ μέχρι στιγμής, το δα και ξεχώρισα. Ένα από αυτά είναι κατ' εμέ ένα από τα καλύτερα άλμπουμ μέχρι στιγμής.

είναι ένα άλμπουμ στο οποίο η Λακίσια Μπέντζαμιν συνδυάζει hip hop στοιχεία, soul, gospel και R&B, χωρίς ποτέ όμως να κάνει τον πυρήνα της jazz ταυτότητάς της.

εντάξει, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι σπουδές συνεργασίες που φιλοξενεί ο δίσκος. Συμμετέχει ο Terence Blanchard, Chris Potter, ο Black Thought και πολλοί ακόμη καταξιωμένοι μουσικοί και καλλιτέχνες. Επαναλαμβάνω, τίτλος του άλμπουμ που μόλις ακούσαμε, We Dream, από την Λακίσια Μπενζαμίν.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye.

0: Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

you can't stop me. Little Sims και ο Bong Jagger και μια μεγάλη επιτυχία, αυτό το κομμάτι, το Point and Kill. Δεύτερο ημίωρο στη σημερινή μας συνάντηση, ακούτε Κόσμος, είμαστε εδώ στο 93,6, ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 το μεσημέρι. Μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις και φυσικά μέσα από το rteco.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές live και on demand. Τα podcast επίσης, τα mixtapes, έχουμε και νέο επεισόδιο Τιτρόνικα, τα έχουμε πει αυτά και πολλά πολλά ακόμη.

Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για το άλμπουμ της Λακίσια Μπέντζαμιν με τίτλο We Dream, όπως είναι ένα κατά εμένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ στον χώρο της jazz και όχι μόνο στον χώρο της jazz για το 2020, για το 2026. Εδώ ίσως έχουμε να κάνουμε με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής για το 2026. Είναι το νέο στούντιο άλμπουμ των Boards of Canada και μια μεγάλη δισκογραφική επιστροφή έπειτα από 13 χρόνια δισκογραφικής σιωπής. Επέστρεψε το σκοτσέζικο αυτό δίδυμο, το οποίο παραμένει πιστό στον μυστηριώδη χαρακτήρα που το καθιέρωσε. Τίτλος του άλμπουμ που μόλις ακούσαμε, Inferno. Με πολύ επίπεδες συνθέσεις που κινούνται γύρω από την θρησκεία, την ανθρώπινη ύπαρξη, τη συνείδηση.

τους Arctic Monkeys και το νέο του single με τίτλο Opening Night, ένα κομμάτι το οποίο συναντάει κανείς και σε αυτό το άλμπουμ για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές, το Help 2, αυτό το φιλανθρωπικό άλμπουμ που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό World Child. Οδηγούμαστε στο φινάλε του πρώτου μέρους της σημερινής μας συνάντησης. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Alles in all. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος. 93,6.

με την Kim Deal και το Nobody Loves You More ξεκινάει το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Και μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Και αυτός είναι ο Huck Baker και το Wind Rush Baby.

το νέο studio album του Τζάλεν Κόντα που παίξαμε στο πρώτο μέρος της σημερινής μας συνάντησης κουβαλάει κάτι από τον ήχο της Motown, κάτι από τα 60s και τα 70s και έτσι έφερα μαζί μου και μερικά έτσι χαρακτηριστικά tracks όπως αυτό που μόλις ακούσαμε από τους Jackson 5, το 2468 από το album φυσικά ABC.

Αυτό είναι το No Excuses από τον Childish Gambino. Και το άλμπουμ Band of Stone and the New World είχε κυκλοφόρησει τέτοιες μέρες. Ήταν Ιούλιος του 2024, πριν από 2 χρόνια δηλαδή. Εκ το στούντιο άλμπουμ και κύκνιο άσμα ταυτόχρονα για τον Donald Glover ως Childish Gambino. Κάτι από τους Jackson 5, να πούμε και για αυτό το νέο ντοκιμαντέρ που υπάρχει στο Netflix. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Το είδα όλο, για το νέο ντοκιμαντέρ για τον Michael Jackson, με τίτλο Michael Jackson The Verdict. Λίγο μετά την κυκλοφορία αυτής της πολύ αναμενόμενης βιογραφικής ταινίας με τίτλο Michael, η οποία επανέφερε τον Michael Jackson στο επίκεντρο της παγκόσμιας pop κουλτούρας, έρχεται αυτή η σειρά, η οποία επιχειρεί να φωτίσει την σκοτεινότερη, αν θέλετε, και πιο αμφιλεγόμενη πλευρά της ζωής του.

0: τριμερής αυτή η σειρά εστιάζει στην δίκη του 2005 και στις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου που συγκλώνησαν τον κόσμο μέσα από μαρτυρίες ενόρκων, εισαγγελέων, δικηγόρων, δημοσιογράφων και στενών συνεργατών του καλλιτέχνη. Αποκαλύπτεται για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του δικαστηρίου.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

Αυτός ήταν ο Future και το Mask Off εδώ στον αέρα του Κόσμος. Πάντως, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα για, για αυτή την σειρά ντοκιμαντέρ που αποτελείται από 3 επεισόδια. Αυτή την νέα σειρά, αυτό το νέο ντοκιμαντέρ για τον Michael Jackson, το οποίο, όπως έλεγε προηγουμένως, εστιάζει στην δίκη του 2005 και στις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου. Στα σημαντικότερα σημεία του ντοκιμαντέρ είναι η επιστροφή του δημοσιογράφου Μάρτιν Μπασίρ, δημιουργού του περιβόητου Living with Michael Jackson. Συνέντευξης που πυροδότησε τις εξελίξεις.

και είναι μια σειρά που επανεξετάζει επίσης τις εικόνες που είχαν προκαλέσει τότε παγκόσμιο σοκ, με τον Τζάκσον να παραδέχεται δημόσια ότι φιλοξενούσε ανήλικα αγόρια στο δωμάτιό του, υποστηρίζοντας βέβαια πως οι διανυκτερεύσεις αυτές ήταν αθώες. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο φέρνει στο φως λεπτομέρειες από την Neverland, φωτογραφίες, μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στην οικογένεια του καταγγέλλοντος. Αναζωπυρώνοντας μια συζήτηση που παραμένει ανοιχτή εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα έχουμε από τη μία την ταινία Michael, η οποία επιχειρεί να αναδείξει τον καλλιτέχνη και το μουσικό του αποτύπωμα. Ενώ αυτή η νέα σειρά με τίτλο Michael Jackson The Verdict υπενθυμίζει ότι η κληρονομιά του εξακολουθεί να συνοδεύεται από ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία δεν έπαψαν ποτέ να διχάζουν κοινό και ειδικούς.

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά tracks του Χόρις Άντι πίσω στην δεκαετία του 70. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 70, 1971, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχε κυκλοφορήσει το Skylarking από το ομότιτλο debut album. Αυτό ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 93,6. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμακά.

Αυτή είναι η Γάλλη, η Lagoon Noir. Τους απολαύσαμε στο φετινό επετειακό 25ο Athens Jazz. Ήταν πραγματικά, κυριολεκτικά, ένα ιδανικό κλείσιμο για μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα, και το λέω αυτό και από το προσωπικό βίωμα, αλλά και από όλο αυτό που εισπράττω αυτές τις μέρες, από μηνύματα, από όλους όσους φέρθηκατε εκεί και τα είπαμε και δόθηκε ευκαιρία να τα πούμε, και από κοντά οι Γάλλοι που έχουν avant-garde jazz στοιχεία, afro jazz στοιχεία, ενδεικτικό και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, είναι και ένα από τα πιο γνώριμά τους, το Liberté qu'on te oblige, που όταν το έπαιξαν στην σκηνή της Τεχνοπόλης έγινε ο κακός χαμός. Ήταν πάρα πολύ ξεσηκωτική η front woman. Γενικά ήταν ένα πολύ πολύ ξεσηκωτικό live. Και το σημαντικό είναι πως είναι μια μπάντα, ένα κουάρτετο για την ακρίβεια, το οποίο εστιάζει στην αφήγηση ιστοριών, τη φυλετική ισότητα, καθώς και τον αγώνα απέναντι σε κάθε είδους απεικιοκρατία.

Λοιπόν, ένα τελευταίο άλμπουμ από τις νέες κυκλοφορίες λίγο πριν το φινάλι της σημερινής μας συνάντησης. Είναι το νέο στούντιο άλμπουμ από την Άντζα Μονέ, για την οποία έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Ποιήτρια, ακτιβίστρια, από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της σύγχρονη τζαζ. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες το νέο της στούντιο άλμπουμ με τίτλο The Color of the Rain. Δεν είναι ένας εύκολος δίσκος, κάνοντας δύο ακροάσεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Το λέω για όσους μπείτε στη διαδικασία δηλαδή να τον ακούσετε. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επίσης τον κατατάσσω σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες δίσκους μέχρι στιγμής για το 2026. Με ποίηση, με spoken word. Σε πρώτο πλάνο φυσικά η jazz. Και κάθε κομμάτι πραγματικά λειτουργεί, θα λέγει κανείς, σαν ένα μικρό μανιφέστο, ποιητικό μανιφέστο. Με την Άντζα Μονέ, λοιπόν, οδηγούμαστε στο φινάλι της σημερινής μας συνάντησης. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ήταν το Urban Sounds. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Sisters. Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Τι γίνεται, παιδιά μου, πώς είστε? Καλή Κυριακή. Σήμερα έχουμε 7 Ιουλίου του 2026. Να ανακάμψουμε λίγο μετά τα θλιβερά της εβδομάδας που τα συγκεντρώσαμε όλα μαζί Σάββατο στην πρώτη εκπομπή του G-Poly Group της εβδομάδας που ακόμα διανύουμε, ελπίζοντας ότι θα έχουμε ένα πιο ευχάριστο καλοκαίρι. Να πώς να το θεωρήσουμε ευχάριστο όταν ακόμα δεν ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, πιο πρωί, μεσημέρι εννοώ, γύρω στη μία νομίζω. Είδε αυτός ο σεισμός από την Εύβοια. Σεισμός στο λαϊκό τραγούδι. Άκης Πάνου, Σεισμός. Με το Μιχάλη Μενιδιάτη. Θυμάμαι διαφήμιζα παλιά στο ραδιόφωνο το κρατικό, τότε δεν υπήρχε ιδιωτικό ραδιόφωνο. Το καινούριο δίσκο του Μιχάλη Μενιδιάτη λέει με τραγούδια. Α, όχι, του Τσιτσάνη ήταν αυτό. Βασίλη Τσιτσάνη, βέβαια. Το διαφήμιζα στο ραδιόφωνο. Η φωνή μου εννοώ. Ωραία χρόνια. Καλώς ήρθατε λοιπόν, σας καλησπερίζω μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό, πήγα να πω, με τον Σωτήρη Παναγιώτου που είναι και σήμερα μαζί μας. Με βαριέται λέει, θέλει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Όχι βαριέται, φίλος είναι. Ήθελα να πω, λέει, διαβάζω μια ανάρτηση χθες, ήθελα να το πω, το έχω γράψει πάντως, της Έρενα Σκούβου που γράφει «Άνθρωποι υπάρχουν που υποφέρουν, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν υποφέρονται». Ωραία φράση. Να την ξέρουμε, Σωτήρη. Κυρίες και κύριοι, ο Πλίνης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Πλίνης, τα λέει όλα. Μία λέξη, ένα όνομα, μια γοητεία. Πραγματικά θα μείνει στην αιωνιότητα της μουσικής. Έφυγε από τη ζωή το 2016 σε ηλικία 57 ετών. Ξεκινήσαμε με το Purple Rain που είναι το αποκορύφωμα της δισκογραφικής του δημιουργίας εκεί στα μέσα δεκαετίας του 80 από την ομώνυμη ταινία. Και μιας και έχουμε σήμερα τα γενέθλια του Prince, ας ακούσουμε και τραγούδια του Prince, τραγούδι που έχει γράψει πονηρά μερικά, μερικά γνωστά. Τα πολυπαιγμένα είπαμε δεν τα παίζουμε εμείς. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα ίδια και τα ίδια. Παίζουμε άγνωστα, αλλά πιασάρικα, εύπεπτα, γλυκά για μεσημέρι Κυριακής και Σαββάτου, όταν η ψυχολογία ανεβαίνει. Παραδείγματος χάρη το επόμενο τραγούδι, γραμμένο από τον Prince, τραγουδισμένο από την Alicia Keys.

του άλμπουμ Songs in the A Minor με την Alicia Keys, νομίζω είναι το δεύτερο της άλμπουμ. Πάντα παίζουμε μουσική από κανονικό CD και βεβαίως από βινίλια, παραδοσιακό τζιπόλι όπως και οι συνάδελφοι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εξακολουθούμε και παίζουμε μουσική επισημένοντας ότι το επάγγελμα που λέγεται disc jockey προέρχεται από τη λέξη δίσκο, σας το πούμε έτσι, vinyl record, είτε λέγεται ραδιοφωνικός μουσικός παραγωγός είτε λέγεται club DJ. Ladies and gentlemen, Mr. Joe Cocker που τραγουδάει Prince.

Τζο Κόκερ, τελειώνουμε. Τζο Κόκερ. Αυτό λέω στον Σωτήριο ότι είναι η ιδιαίτερη φωνή, κάτι διαφορετικό έτσι. Τρόμερο, τι να πω. Το δικό του μου δισκογραφικό αποκορύφωμα ήταν το περίφημο διπλό άλμπουμ με τραγούδια και live εννοώ και την ορχήστρα. Την τεράστια Joe Cocker's Band με επικεφαλής τον Leon Russell, Mad Dogs and Englishmen, if you remember. Πάρα πολύ ωραίο, διπλό άλμπουμ δεκαετίας 70, έτσι. By the way, σήμερα τραγούδισα το άλμπουμ Night Calls δεκαετίας 90, βινίλιο παρόλα αυτά. Το τραγούδι του Prince με τίτλο Five Women. Sheila E, η κόρη του Peter Scovento, με το υπέροχο τραγούδι του Prince με τίτλο Love Bizarre, if you remember. Μετά από εκείνο το The Glamorous Life που της έκανε παραγωγή σε όλο το άλμπουμ, εδώ της δίνει 2-3 τραγούδια εκ των οποίων αυτό ξεχωρίζει νομίζω και περιέχεται στο άλμπουμ του 1986, Sheila E in Romance. Για να ακούσουμε μετά τους Time που δεν παίξαμε χθες στα γενέθλια του Jimmy Jam, ενός εκ των 2, εκ των 5 συνολικά, αλλά 2 που κάνανε ντουέτο καταπληκτικό σύνθεσης και παραγωγής, Jimmy Jam and Terry Lewis. Θα παίξουμε λοιπόν και σήμερα Time, γιατί με τον Prince συνεργάστηκαν πάρα πολλές φορές και ήταν και από την ίδια περιοχή, Μινεάπολις. Ladies and gentlemen, Sheila E. Και αμέσως μετά Time, A Love Bizarre, από το καταπληκτικό της άλμπουμ In Romance. 1, 2, 3. Ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και G Poly Groove κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Θυμηθείτε το ροδιόφωνο που ακούτε 24 hours a day. Κόσμος 93,6.

G-Poly Groove. Άρε Time, πόσο μ' άρεσαν οι Time, θεέ μου, στις δεκαετίες 70 λίγο, τα δεκαετία 80, ο επικεφαλής ήταν αυτός που είχε γενέθλια, νομίζω, αυτές τις μέρες και παίξαμε για ένα τραγούδι του. Όχι, γίνεται ο Jimmy Jam είχε γενέθλια και έπαιξε και ένα τραγούδι με τον Morris Day, που είναι αυτός ήταν η κεφαλή του πενταμελούς Funky Group από το Minneapolis Sound της δεκαετίας του 70 και του 80, ο Morris Day. Αυτός έχει γράψει το κομμάτι Jungle Love από το Ice Cream Castle Album. Prince Music, Prince. Και αν νομίζετε ότι θα το εγκαταλείψετε,

Τρομερός δίσκος, τρομερός. Τρομερός. Χαλάει ο κόσμος. Χαλάει ο κόσμος. Το καλύτερο του άλμπουμ αυτό. Από χορευτικής πλευράς. The Ice Cream Castle. Από τους Time. Jungle Love. Δεδομένα από τον Morris Day και τον Jeff Johnson. Οι άλλοι δύο ήταν, είπαμε, Jimmy Jam and Terry Lewis. Από εκεί προέρχεται τον ήχο αυτό της Μινεάπολης, προέρχεται και ο κύριος Prince, που σήμερα έχει την ημέρα των γενεθλίων του, επέτειο 7 Ιουνίου του 1958. Γιατί να φύγει τόσο γρήγορα, είχε τόσα πολλά να δώσει. Όπως έλεγε και ο Barry White σε ένα έτσι κομμάτι του, I've got so much to give. So much to give. Ένα άλλο κομμάτι που τραγούδησε ο ίδιος ο Prince, που λέγεται I Feel For You, νομίζω είναι στο δεύτερο του άλμπουμ προσωπικό, το έκανε επιτυχία το 1984 και η Chaka Khan. Μαζί της ο Prince και βεβαίως στα rap vocals ο Grandmaster Flash, από τους Grandmaster Flash and the Furious Five. Αυτό είναι. This is it.

0: Έχουμε κι άλλο Σωτήρη, το Σωτήρη Ρουμπελιώτη συνέχεια. Σήμερα είναι και σήμερα στην Κρήτη, παραθερίζει. Από μια καλησπέρα στον την Έλενα Σκούφου, τη λατρεμένη. Λατρεμένη, λατρεμένη και από τον Θεό και τους ανθρώπους ξεγραμμένη. Με συγχωρείτε. Δημήτρης Σουμενέας είναι και σήμερα κοντά μας. Ο Σπύρια Οχός, ο θρυλικός Μάικ Βενιός, η Αλεξάνδρα Φερλέ, η ερωτευμένη μου γυναίκα, και ο Γιάννης Αλαμάνος, και εκατομμύρια ακόμη μας ακούνε όχι μόνο εντός χώρας αλλά και εκτός Ελλάδας μέσω διαδικτύου, τηλεόρασης και με διάφορα άλλα μέσα που διαφημίζει δίκαια νομίζω η ΕΤ για το καινούργιο της, αν θέλετε, προοδευτικό τεχνικό επιχείρημα και επιτυχία. Η ώρα είναι ακριβώς 2:30. Ακούτε Γιώργο G. Πολύ Πολυχρονίου.
1: Μεγάλη μας καθήλα.
0: Και G. Πολύ, G. Πολύ Groove. Να κλείσουμε το αφιέρωμα στον Prince. Έχουμε και στο φινάλε όμως Prince επιτυχίες ή τραγούδια που ερμηνεύουν άλλοι καλλιτέχνες. Στο φινάλε της εκπομπής. Αυτό είναι το τελευταίο και το πρώτο ημίωρο που είχατε αναφιερωμένο στην ημέρα γενεθλίων του πρίγκιπα. Vanity Six.

Πριν σε αιώνια, ευχαριστούμε για τη μουσική σου. Θα την ακούμε για πάντα. Promise. Promise. Θυμάστε που σας έλεγα σε μια παλιότερη εκπομπή, έτσι το έφερε η κουβέντα μάλλον ή τα περιστατικά της ημέρας εκείνης, ημερολογιακά μιλάω, που είχαμε δει έτσι σαν Sony Music, έτσι μια παρέα 5-6 ατόμων που φύγαμε από την Αθήνα, πήγαμε προς και κλειμένη της Sony Music Ολλανδίας για να δούμε Rolling Stones στο γήπεδο της Feyenoord, στο Rotterdam δηλαδή. Και τρομερή συναυλία Rolling Stones. Τους κάναμε και την απονομή του χρυσού του δίσκου, δεν θυμάμαι τότε ποιος ήταν, στην Ελλάδα. Και εγώ με τη Μάγκη, τη σύζυγο, δηλαδή, κάτσαμε μια μέρα παραπάνω, δύο μέρες τελικά, γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε και εισιτήριο εύκολα. Αλλάξαμε όλα τα εισιτήρια για να δούμε τον Prince που θα ήταν στο ίδιο γήπεδο δύο μέρες αργότερα. Κάτσαμε λοιπόν δύο νύχτες ακόμα για να δούμε Prince. Και μετά πήγαμε και αλλού, δεν πήγαμε καν Ελλάδα. Τρελαμένοι ήμασταν. Τρελαμένοι. Τι ωραίο κομμάτι αυτό, το Waters of March που, του Αντώνιο Κάρλο Τζομπίμ, που το παίξαμε σε μια εκτέλεση 2006 από το Shine Album με τον σαξοφωνίστα Bonnie James. Ladies and gentlemen, Mr. Peebo Bryson. Χθες έφυγε από τη ζωή, παίξαμε ένα κομμάτι καταπληκτικό, το Show and Tell του Al Wilson. Σήμερα παίζουμε ένα άλλο κομμάτι που λέγεται Go For It. Το αφιερώνω στη φίλη μου την Έλενα Γαβερεσέα, που της άρεσε πολύ.

από το άλμπουμ Don't Play With Fire, μην παίζεις με τη φωτιά, People Bryson. Τον χάσαμε για αυτόν, χθες τον αναφέραμε και παίξαμε για ένα τραγούδι του 90's αυτή τη φορά, το cover της μεγάλης επιτυχίας του Al Wilson, Show and Tell, δεκαετίας 70. Έφυγε και αυτό στα 75 του χρόνια. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου ζήτησε η καταπληκτική φίλη της εκπομπής, η Λένα, η οποία ζει στο Κουκάκι, όχι Καλαμάκι που νόμιζε, δεν το είχα δει καλά, στο Κουκάκι, και μας ακούει από το μαγαζί, μόνο την Κυριακή ακούει από το σπίτι ή αν πάει κάπου στο αυτοκίνητο με το σύζυγό της. Της εύχομαι καλή Κυριακή και καλό καλοκαίρι. Ζήτησα να ακούσει Lady Love.

μας Κουκάκι. Ωραίο. Με τον Lou Rawls, με την πιο χαρακτηριστική φωνή στην Αμερικάνικη Soul, το 70s, 80s and everywhere. Το βαρύτον αυτό, Lady Love, Lady. Pillow Talk, Simoa, αυτή τη φορά το original της Sylvia.

Έλα ρε Μάικ Βένιε να κάνουμε backing vocals. Ω Θεέ μου, 1 εκατομμύριο ακροατές σε όλο τον κόσμο ακούνε Cosmos Radio 24 hours a day, αλλά και G Poly Groove κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Τρέλα μεγάλη, μεγάλη τρέλα. Gregory Porter.

Είδατε πότε είμαστε έτσι αμοιβεσμένοι, πότε είμαστε τρελοί, πότε για δέσιμο ενώ. Καλά, αυτό είμαστε έτσι κι αλλιώς. Και πότε είμαστε ρομαντικοί. Μας αρέσει έτσι η slow μουσική, τα ερωτικά, τα αγαπησιάρικα, τα κλασικά, τα αιώνια τραγούδια. Αιώνια είναι αυτά, όχι μόνο κλασικά. Κλασικά δηλαδή σημαίνει αιώνιο, all time classics, όπως λέμε. Αλλά τα ακούνε και οι άνθρωποι του επόμενου αιώνα, δηλαδή all time, σε όλη τη ζωή. Όπως ήταν το Pretend, μόλις ακούσαμε από τον Marvin Gaye, και ένα αποκλειστικό άλμπο που έκανε, Tribute to the Great Nat King Cole, με τραγούδια του Nat King Cole το 1965, πριν καν ο ίδιος γίνει πάρα πολύ γνωστός. Προηγουμένως ο Gregory Porter, το Kiss Us, από το Nat King Cole and Me album του 2012. Θέλω να πω το Pillow Talk το διάλεξα από το soundtrack της ταινίας Carlitos Way, με πρωταγωνιστές τον Sean Penn και τον Al Pacino, if you remember. Ladies and gentlemen, Valerie Simpson, Michael Franks.

σου είναι Φλόρα, Φλόρα Μεράβολο. I love you baby, I love you. Είμαι από τη σημιά μου, παιδιά, σας το έχω πει πολλές φορές. Μ' ακούει ακόμα, ακόμα, μ' ακούει από τότε που ήταν μωρό.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κρίστιαν Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε, εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τρομερός οργανίστας, ο Booker T. Jones, μαζί με τους MG στο ιστορικό τραγούδι των Young Rascals με τίτλο Groovin' από το άλμπουμ Hit and High. Τι ωραίο άλμπουμ, καταπληκτικό άλμπουμ. Αλλά σήμερα η γενέθλια, καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, και ο ουαλός πάνθυρας, το όνομά του είναι ένα και μοναδικό, Tom Jones. It's not unusual, baby. Το trademark, το logo της καριέρας του ουαλού πάνθυρα, Tom Jones.

Ο μεγάλος Ουαλός σήμερα γίνεται 86 ετών, αφού γεννήθηκε σαν, λέω, 40 βέβαια, 86 χρονών. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Έχουμε 26, ναι βέβαια. Βέβαια. And sex bomb. Η δεκαετία του 60 και η τέλη δεκαετία του 2000. Το άλμπουμ Reload το κυκλοφόρησε το 1999, αλλά εκεί που πούλησε ήταν η επόμενη γωνιά, το 2000. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2012 ο Bob Welch. Έγινε γνωστός, ας πούμε, γιατί τον υποτιμούμε έτσι, και από την περίοδο που ήταν μέλος των Fleetwood Mac, εκεί αρχές δεκαετίας 70 μέχρι το 1973, ίσως 74 αν θυμάμαι καλά. Αμέσως μετά έκανε μεγάλη σόλο καριέρα. Εμείς θα τον ακούσουμε αυτή τη φορά με τραγούδι που έκανε μαζί με τους Fleetwood Mac και ντουέτο μάλιστα με την Christine McVie. Sometimes Fleetwood Mac.

Ακούστε παραγωγές μέσα δεκαετίας 70. Απορεί ο φίλος μου Ηλίας. Πόπο παραγωγάρας, λέει, δεκαετίας 70. Είχε συνέρθει λίγο επιστημονικά το στούντιο ηχογραφήσεων. Boss Gags. Δεν είναι μόνο το Lowdown, κάνει αριστουργήματα ο άνθρωπος και μόνο σε εμάς μπορεί να το ακούσετε, πουθενά αλλού. Έτσι λοιπόν, σήμερα παίξαμε το Τζότσο, γιατί αύριο έχει τα γενέθλιά του. Ήθελα να προλάβουμε και τον Προκόπη Δούκα για να πούμε καμιά προκοπή σαν εκπομπή. Παναγία μου, λέει και ο Κωνσταντάρας. Τι έλεγα, για τον Boss Gags, ναι, που αύριο γίνεται 44 για αυτός που γεννημένος, 82 ετών θα γίνει αύριο. 82, 82, πιο δυνατά από εδώ. 82 σας λέω, 82. Να και το Lowdown, η μεγάλη του επιτυχία. Incognito featuring Mario Biondi and Chaka Khan. Τζίπολι Groove στο Κόσμος, σήμερα κατά τεθέν, Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι.

Yeah, low down to Boss Gags. Αυτή τη φορά με τον Μάριο Πιόντι. Shaka Khan, Incognito. Και η ώρα 3:23 πρώτα λεπτά θέλω να πω. Σαν σήμερα το 2003, στα πλαίσια της κηδείας, μάλλον στην ώρα της κηδείας του Bo Diddley, του διάσημου κιθαρίστα, μπλουζίστα, rhythm and blues των δεκαετιών 50-60 και λίγο 70, και 70 μάλλον, υπήρχαν που χαμός γινόταν, χιλιάδες κόσμου, στη Φλόριδα έγινε η κηδεία, από εκεί προερχόταν και αυτός και η μητέρα του. Πολλοί κόσμος και πολλοί DJs έπεσαν σε απευθείας μετάδοση από τα ραδιοφωνά τους, από το χώρο εκείνων. Επίσης και live bands. Χαμός γινόταν για να αποχαιρετήσουν μέσα σε μια πανηγυρική γιορτινή μουσική ατμόσφαιρα το θρυλικό Bo Diddley. Εμείς ακούμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ του 74, Big

Τα πάντα παίζουμε, αυτά που παίζει δηλαδή και ο σταθμός μας 24 hours a day. Ladies and gentlemen, Taj Mahal στο περίφημο The Hoochie Coochie Coo. Δεν το παιδεύετε με το Hoochie Coochie Man, αυτό του Willie Dixon με τον Muddy Waters. Άλλο τραγούδι πιο γρήγορο και καταπληκτικό από το άλμπουμ Dance in the Blues. Ladies and gentlemen, 1993 και αμέσως μετά BB King 1998. Απολαύστε More Blues, More Rhythm and Blues and Boogie Woogie.

cool. Taj Mahal. Hoochie hoochie cool. Hoochie hoochie cool. Yeah. Hoochie hoochie cool. Ladies and gentlemen, ο βασιλιάς του είδους, BB King, δεν λείπει σε τίποτα από το άλμπουμ Blues on the Bayou. Shake it up. Shake it up and go, go, go, go. Yeah. Πολλά τα εκατομμύρια. Αλλά τι, χρωστάμε. Α, βέβαια. Εδώ συμφωνούμε, επιτέλους.

0: Θεέ μου, θυμάμαι που είδα το στο Greek Theater αρχές δεκαετίας 90 live Los Angeles, California, τον Tony Bennett με την ορχήστρα, 40 μέλη ορχήστρα. Οι κυρίες ήταν με κάτι έτσι πανάκριβες, πανάκριβα φορέματα. Βράδυ Αυγούστου 1992 νομίζω. Greek Theater, Tony Bennett. Tony Bennett.
1: Don't you think Satchmo was right?

What a Wonderful World του Louis Armstrong με τον Tony Bennett. Σαν σήμερα το 1917 γεννήθηκε ένας μεγάλος, πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης που θα τον ξέρουν βεβαίως και οι σημερινοί από τις ταινίες του, από τα τραγούδια του και οι αυριανοί. Και 1917, Παναγίδα μου, που λέει και κάποιος, πέθανε το 1995. Μιλάω τόση ώρα για τον πιο πετυχημένο ή ένας από τους top 3, εν πάση περιπτώσει, επιτυχημένους τραγουδιστές και ηθοποιούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το όνομα του Dean Martin. The best thing that ever happened to me, που έγινε επιτυχία από το group της Gladys Knight με τους Peeps.

Έχουμε και την νοστάλγια ενότητά μας, ε. Τόνι Μπένετ μαζί με Κέιτι Λαγκ, Ντίν Μάρτιν, προηγουμένως Γκρέκορι Μάμποτ, τι λέγω, Γκρέκορι, πού το θυμηθήκα, Γκρέκορι Πόρτερ και ο, πώς το λένε, ο Μάρβιν Γκέι να τραγουδούν Νατ Κινγκ Κόουλ. Έχουμε ποικιλία, είπαμε, αυτή η ποικιλία που μου αρέσει να παίζω για όλα τα γούστα των ακροατών και για όλες τις ηλικίες βεβαίως.

έχουμε πει ότι θα κλείσουμε την εκπομπή πάλι με τραγούδια του Prince, που σήμερα έχει την τιμητική του και στο G-Poly Groove, καθώς είναι η επέτειος γενεθλίων του, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1958. Παίξαμε λοιπόν στην πρώτη μας ώρα διάφορα τραγούδια, τα πιο γνωστά. Προσπαθώ να μην παίξω Bangles, Manic Monday και τα αυτά που ξέρετε όλοι. Θέλω να παίζω πιο πράγματα που ίσως να μην ξέρετε, όπως το Five Women, από το, και εγώ το ανακάλυψα πολύ αργότερα, μην νομίζετε ότι το ήξερα από την πρώτη στιγμή, από το Night Calls album του Joe Cocker, και άλλα που παίξαμε στην αρχή. Όλο το ημίωρο ήταν αφιερωμένο στον Prince, με τραγούδια του Prince τραγουδισμένα από άλλους καλλιτέχνες. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Kenny Rogers, που ακόμα και αυτός τραγούδισε ένα τραγούδι του Prince που του έδωσε ο ίδιος, γιατί του τέριαζε λέει πάρα πολύ, το 86, από το album They Don't Make Them Like They Used To. Το τραγούδι λέγεται You Are My Love, και αμέσως μετά Love Thy Will Be Done, από το Kitchens, Λομαρτίκας Kitchen album, και αυτό βινήλιο 1991. Prince και αυτό, με τη Μαρτίκα. Απολαύστε τα.

Μας μένουν για να τελειώσει και το σημερινό G-Poly Groove Κυριακή μεσημεράκι στο Cosmos Radio 93,6. Και πριν αναλάβει να σας ψυχαγωγήσει και ενημερώσει, γιατί κάνει εξειδικευμένες εκπομπές ο Ιωσήφ Βάγκερ από τις 4 μέχρι τις 5, να παίξουμε ένα ακόμη τραγούδι, μιας και έχουμε λίγο χρόνο, του Prince, όπως ξεκινήσαμε έτσι να τελειώσουμε, που τραγουδάει αυτή τη φορά η Stevie Nicks από το άλμπουμ, solo άλμπουμ Wild Heart του 1983. Λέγεται Stand Back.

Να ευχαριστήσω και τη Βάσο Κουτσούρη για τα καλά της λόγια. Πάρα πολύ καλή ακροάτρια. Την ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Σας ευχαριστούμε, Βάσο μου. Thank you very much. Για να βάσω λίγο το μικρόφωνο, γιατί το κατέβασα πάρα πολύ, γιατί μίλαγα στο τηλέφωνο, γιατί κάτι επίγονα το χτυπάει συνέχεια, λόγω τιμής. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι ακολουθεί ο Ιωσήφ Βάγκερ και αμέσως μετά ο Κώστας Μιλωνάς. The Highway Song, για όσους ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και ακούν από το ραδιόφωνο G Poly Groove, που ήταν και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, από το Cosmos Radio της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Στον ήχο ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Season in the Sun. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα και με τους Beach Boys από Westlife, η πρώτη έκδοσή του, εδώ από το φοβερό αυτό συγκρότημα των Beach Boys. Το τραγούδι που αναφέρεται σε αυτόν τον φίλο που έφυγε νωρίς σε αυτές τις συνθήκες της άνοιξης και του καλοκαιριού, που ο ήλιος λάμπει, τα λουλούδια ανθίζουν. Για να το συνδέσουμε με τη χθεσινή εκπομπή για τη φιλία και τον χαμό των φίλων, ένα τραγούδι που όφιλε να παίξω, γιατί αναφέρεται ακριβώς σε αυτό που ήταν αφιερωμένη η χθεσινή εκπομπή, στους φίλους που χάνονται.

τραγούδι αυτό που βασίζεται σε ένα τραγούδι στα γαλλικά του Βέλγου, του σπουδαίου αυτού του τραγουδοποιού, Ζακ Μπρέλ, το Le Milord. Ένα τραγούδι που έγινε στα αγγλικά με αυτούς τους στίχους και τραγούδισαν και οι Beach Boys. Ένα τραγούδι που έκανε προσαρμογή στα αγγλικά ο Terry Jacks, το Season in the Sun, το 1976, μόνο που το πρωτότυπο είναι αυτό που ακούτε τώρα, του 1961, το Le Milord, The Dying Man.

0: Η πρώτη εκδοχή του τραγουδιού χωραφήθηκε λοιπόν από τον Ζακ Μπρέλ σε αυτόν τον ρυθμό του εμβατήριου ενός Mars και αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που πεθαίνει από πληγωμένη καρδιά καθώς αποχαιρετά πρώτα το στενό φίλο του Εμίλ, έπειτα έναν ιερέα, ακολουθούμε από ένα γνωστό ονόματι Αντουάν και τέλος τη σύζυγό του, η οποία τον είχε απατήσει πολλές φορές με τον Αντουάν.
1: Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais.
0: Ο Αμερικανός Ροκ Μακουάν μετέφρασε τους στίχους στα αγγλικά το 1964. Τότε που το ηχογράφησαν οι Kingston Trio. Η πρώτη έκδοση του τραγουδιού στα αγγλικά με τίτλο Seasons in the Sun, η οποία αργότερα έγινε επιτυχία από τον Terry Jacks. Ο οποίος Terry Jacks άλλαξε τους στίχους της πρώτης μετάφρασης στα αγγλικά του Ροκ Μακουάν και έλεγε ότι η στίχη είναι δική του, θεώρησε ότι την αρχική έκδοση και τη μετάφραση λίγο μακάβρια και έμπνευσε να ξαναγράψει τους στίχους στα αγγλικά, προήλθε από τον στενό φίλο του, του Jerry Jacks, τον Roger, ο οποίος έπασχε από λευχαιμία και πέθανε 4 μήνες μετά από αυτήν την ερμηνεία διασκευή του Jerry Jacks και αργότερα αφιερώθηκε στο χαμό του φίλου του. Και σύμφωνα με τον Terry Jacks, οι Beach Boys που ακούσαμε νωρίτερα του ζήτησαν να γίνει παραγωγός τους κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το άλμπουμ τους Surf Up και της δικής τους έκδοσης του τραγουδιού που ακούσαμε στις μουσικές ιστορίες η αρχή σήμερα, που ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τον Ιωσήν Βάγκερ, λίγο μετά από τον Γιώργο Πολυχρονή. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για την προσφώνηση, για την πάσα, όπως λέμε. Θα είμαστε μαζί για μόλις μία ώρα, ως τις 5. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μία ακόμα διασκευή. Let the Sunshine In, σε αυτή την έκδοση, που έγινε λίγο μετά από την πρωτότυπη.

Ένα από τα κλασικά τώρα. Zombies, Time of the Season, μετά το λέτε Sunshine ή The Flesh Failure από Julie Driscoll και Brian Auger που ακούσαμε. Τέλος δεκαετίας 60-68, The Time of the Season.

για αυτήν την εποχή, για αυτήν την ρομαντική αλλά και ψυχεδελική εποχή έχουμε μια εκπομπή σήμερα. Somebody to Love, η Jefferson Airplane. '67, η εποχή τότε των λουλουδιών, του ρομαντισμού, του έρωτα, των πειραματισμών, των δοκιμών, της εξερεύνησης και της σεξουαλικής εξερεύνησης και αυτής της νοητικής, με διάφορες παρενέργειες και ουσίες. Ένα τα πλέον χαρακτηριστικά συγκροτήματα αυτής της κατηγορίας, αυτής της εποχής, είναι η Jefferson Airplane, με την φοβερή Debbie Slick.

Sunshine of Your Love, αυτό το τραγούδι των Cream εδώ σε μια ακόμα πιο ψυχεδελική έκδοση του από τους Rotary Connection, λίγα χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού το 67, που είχε γραφτεί ήδη από το 65, και όπως λέει ο κιθαρίστας των Cream τότε, ο Eric Clapton, μαζί με τον Jack Bruce βεβαίως τον μπασίστα, ο οποίος έγραψε το κομμάτι. Ο ίδιος λοιπόν ο Eric Clapton λέει ότι είχαν παρακολουθήσει τους Jimi Hendrix Experience, και μετά αμέσως ο Jack Bruce από αυτή την εμπειρία, γιατί αυτό συνέβη όταν ήταν αυτό το σχήμα του Jimi Hendrix, Jimi Hendrix Experience, πήγε σπίτι και έγραψε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε. Αυτό που ήδη ακούμε τώρα, του Donovan, η διασκευή στο Sunshine Superman από Dr. Lonnie Smith και Iggy Pop, θεωρείται σαν το πρώτο ψυχεδελικό ροκ τραγούδι που εμφανίστηκε ποτέ μέσα δεκαετίας 60. Σύμφωνα με τον Guardian, το πρώτο ψυχεδελικό ροκ κομμάτι που γράφτηκε ποτέ το 65, κυκλοφόρησε το 66, είναι αυτό που ακούμε στη διασκευή από τον Lonnie Smith και Iggy Pop, Sunshine Superman.

Αλλά πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο για να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά, θα ακούσουμε και το πρωτότυπο μετά από τη διασκευή του Iggy Pop, Sunshine Superman, Donovan, μέσα δεκαετίας 60, η αρχή της ψυχεδελικής rock μουσικής σκηνής που εξελίχθηκε και στη soul και αργότερα σε άλλα μήνυμα.

Στην ηχογράφηση για παρημέρα σε Jimmy Page, τον Yardbirds τότε και αργότερα Led Zeppelin. You're gonna be mine, I know it. We're doing it in style. Σε λίγο συνεχίζουμε με καλοκαιρινή ψυχεδελική μουσική εδώ στο Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Κόσμος Radio.gr.

Εκπληκτικός Bobby Womack σε αυτή τη δική του ερμηνεία στο California Dreaming, αυτό το κλασικό και διαχρονικό των John και Michelle Phillips, το γνωστότερο των Mamas and the Papas, ένα από τα συγκροτήματα της εποχής των λουλουδιών, της ψυχεδελικής εποχής και εκπομπής, όπως ακούτε εδώ στο κόσμο, στην 3,6-107. Αυτή η ψυχεδελική σκηνή που επηρέασε και τη Soul, όπως ακούσατε τώρα με τον Bobby Womack. Συνέχεια, Jimmy Smith σε μια διασκευή στο Sitting on the Dock of the Bay. Αυτό του Otis Redding, αλλά ακούστε πώς το έφτιαξε ο Jimmy Smith. Με αυτό το Dave χαρακτηριστικό της Motown. Με διάφορα riff που θυμίζει έτσι αυτή την εποχή. Τέλος 70. Τέλος 70, όχι 70, 1970, τέλος 1960 είναι η κυκλοφορία και η παραγωγή αυτού του τραγουδιού. Λίγο μετά από το πρωτότυπο.

Πολύ ωραίο γκρουβ, πολύ ωραία εικόνα. Έτσι κι αλλιώς αυτή που έφτιαξε με τους στίχους του ο μοναδικός Otis Redding λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Εδώ λίγα χρόνια μετά η διασκευή από τον Jimmy Smith. Τέλος δεκαετίας 60. Με ωραία ορχήστρα, με πνευστά, γκρουβάτο σύνδυνο The Dog of the Bay. Ενώ τώρα ένας από τους χαρακτηριστικότερους εκπροσώπους αυτής της ψυχεδελικής soul μουσικής σκηνής, ένα χρόνο μετά, 1971, ο Isaac Hayes διασκεύασε με αυτόν τον τρόπο το τραγούδι του Burt Bacharach, The Look of Love, δίνοντας μια τελείως διαφορετική διάσταση σε αυτήν την ματιά στον έρωτα.

τελείως διαφορετική αυτή η άποψη, η προσέγγιση, η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο μοναδικός Isaac Hayes για αυτό το τραγούδι, το ρομαντικό τραγούδι, που όμως ο Isaac Hayes με αυτή τη διασκευή, σε αυτή την ψυχεδελική του έκδοση και ενορχίστρωση, του δίνει μια πιο σεξι, πιο βαθιά, πιο κίνκι θα έλεγα ερμηνεία των στίχων. The Look of Love, Burt Bacharach, Paul David. Αλλά ο Isaac Hayes το μετέτρεψε με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζουμε με ένα άλλο τραγούδι, με μια άλλη διασκευή, τώρα στο Summer Breeze των Seals and Crofts, το πρωτότυπο. Εδώ όμως από τους Monophonics, σε μια σχετικά πρόσφατη έκδοσή του, χωρίς λόγια.

αν θέλετε να θυμηθείτε τους στίχους στην πρωτότυπη έκδοση του και όχι αυτή την γνωστή διασκευή. Εδώ λοιπόν από το ντουέτο Seals and Crofts, ένα της folk rock μουσικής σχήμα, πριν το κάνουν επιτυχία οι Asley Brothers.

Summer Breeze 1972 από το soft rock folk Seals and Crofts σχήμα, ντουέτο από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το lead single. Έγινε μεγάλη επιτυχία από τους ίδιους όσο και από τους Ashley Brothers λίγο μετά, 2 χρόνια μετά, το 1974.

Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα μια διασκευή σε ένα από τα γνωστότερα, τον Doors. Ίσως αυτό που έχει διασκευαστεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι τους. Light My Fire, σε μια πολύ σεξι έκδοση από την κυρία των Blues, Etta James.

διασκευή είναι αυτό στο Fever. Το έχουμε ακούσει από πολλούς. Εδώ σε μια και ψυχεδελική έκδοση του, αλλά και σε ένα remix, σε νότερη έκδοση του, μετά από αυτήν την ψυχεδελική έκδοση blues ερμηνεία της Etta James, Light My Fire, το Fever.

Η θερμοκρασία έχει ανέβει, όπως ακούτε. Fever, Patty Drew, το έχουν πει πολλοί. Μια πολύ ωραία ανεβαστική έκδοση είναι αυτή που ακούσαμε μόλις λίγα λεπτά πριν από τις 5, που τελειώνουν οι μουσικές ιστορίες που ακούσατε τον Ιωσή Βάγκερ. Ο Ηλίας Διαμάντης και σήμερα παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα, αμέσως μετά, ακολουθεί ο Κώστας Μπλωνάς. Κλείνουμε με μια ακόμα γυναικεία φωνή, αυτή της Νίνα Σιμών. I'm gonna leave you. Θα σας αφήσω. Σας αφήνω. Για χαρά. Καλή εβδομάδα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem.
3: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Με την χαρακτηριστική βολή, φωνή της Μισελ Γκούριβιτς ξεκινάμε σήμερα. Απογευματάκι Κυριακής εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ρωσικής καταγωγής αυτή η καλλιτέχνης, η οποία θα εμφανιστεί την ερχόμενη Τετάρτη, μια συναυλία θα δώσει στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα με τον Ηλία Διαμάντη να φροντίζει τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς να διαλέγει μουσικές, τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο.

ένας μήνας και κάτι μέρες έχουν περάσει από τα 93 γενέθλια του Willie Nelson και πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το 71ο άλμπουμ του Dream Chaser, ο τίτλος, από όπου και το ομώνυμο κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Ένας στοχασμός για τη ζωή και το γύρας. Cassandra Wilson για τη συνέχεια και το γνωστό μας The Wait. Εσείς μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για το βιβλίο που έχουμε για σας σήμερα, βιβλίο του John Berger, ένα βιβλίο με τον ποιητικό τίτλο και τα πρόσωπά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες. John Berger, ένας σπουδαίος, ένας μεγάλος διανοούμενος. Δύο αντίτυπα από το βιβλίο λοιπόν και τα πρόσωπά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Θα φτάσω στα δικά σας χέρια με το αποκλήρωση λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με τη γνωστή διαδικασία, μας στέλνετε δηλαδή το μήνυμά σας μέσω Viper. Μας βρίσκεται εύκολα στο Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός αδικής και την

37 ολόκληρα χρόνια από το 1989 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ Club Classics Volume 1. Με κομμάτια κλασικά όπως το Back to Life ή το Keep on Moving που ακούμε. Από ένα σπουδαίο βρετανικό συγκρότημα, Soul to Soul, σε περίπου υπολογίστε 8 Αυγούστου, πόσες μέρες είναι, θα έρθουν στην Ελλάδα για μια συναυλία στο λόφο της Σάνης, Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Sunny Festival.

κόσμο στην παρέα σας αυτό το απόγευμα Κυριακής και ένα βιβλίο για σας. Δύο αντίτυπα μάλιστα από το βιβλίο του Τζον Μπέλτσερ και τα πρόσωπά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες. Ένα βιβλίο με θέμα τη σχέση βλέμματος και μνήμης, για το τι σημαίνει να κοιτάζεις, όχι απλά να βλέπεις, αλλά να παρατηρείς, να αναγνωρίζεις και να θυμάσαι. Από έναν σπουδαίο διανοούμενο, όπως ήταν ο Τζον Μπέλτσερ. Δύο αντίτυπα λοιπόν για σας από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, θα φτάσω στα δικά σας χέρια μετά την κλήρωση, λίγο πριν τις 6. Συμμετέχετε μέσω Viber στέλνοντας το μήνυμά σας. Κόσμος Radio θα μας βρείτε πανεύκολα. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο. Αυτά τα δύο είναι απαραίτητα. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, απαραίτητη είναι και

Patti Smith στο When Doves Cry, ένα σπουδαίο κομμάτι από τα πολλά που έχει αφήσει πίσω του Prince. Prince, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1958 στην Μινεάπολη, στη Μινεσότα. Ένα τεράστιο ταλέντο κατά την ταπεινή μου άποψη, καινοτόμος, επιδραστικός, μαγευτικός και απολαυστικός στην σκηνή, για όσους είχαν την τύχη να τον δουν ζωντανά. Μάλιστα ήταν και σπουδαίος κιθαρίστας. Έγραψε και άφησε πίσω του κλασικά κομμάτια. Ένα ακούσαμε λίγο πριν, ένα θα ακούσουμε στη συνέχεια από τον ίδιο τον Prince. Εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που έχουμε για σας σήμερα, του John Berger, και τα πρόσωπά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Το μήνυμά σας μέσω Viber, γράφετε τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας οπωσδήποτε. Χρήσιμη είναι και η διεύθυνσή σας αν μας ακούτε εκτός Αττικής.

Λοιπόν, αυτός ήταν Johnny Clegg και το συγκρότημά του Zuluka. Ένα παλιό τραγουδάκι από ένα καλλιτέχνη από τη Νότια Αφρική, λευκός καλλιτέχνης. Από τη Νότια Αφρική και ο τελευταίος καλλιτέχνης μας σήμερα είναι νέος αυτός μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής και τσελίστας, ο Αμπέλ Σιλαοκόε. Και ένα κομμάτι από την περσινή του δουλειά. Εγώ πριν σας αφήσω, οφείλω τα ονόματα των τυχερών ακροατών μας για, μετά την κλήρωση που κάναμε για το βιβλίο που είχαμε για σας σήμερα. Το βιβλίο ενός μεγάλου διανοούμενου, όπως ήταν ο Τζον Μπέρτσερ. Και τα πρόσωπά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η φίλη ακροάτρια, η κυρία Εύελιν Ελένη και ο φίλος ακροατής, ο κύριος Στέλιος Κραβαρίτης, μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο τους από την Αλεξάνδρεια. Βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση Κολέτη 31. Σε λίγο εδώ στο Κόσμος έρχεται η εκπομπή «Ο ήχος οδόνης» με τον Γιάννη Πετρίδη.

από εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας στη σημερινή και την ακρόαση. Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς ήταν στην παρέα σας για αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε και θα ξαναβρεθούμε, αν όλα πάνε καλά, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα θα σας θυμίσω τα τραγούδια μιας ταινίας που είναι όλα πάρα πολύ γνωστά, κυρίως από τη δεκαετία του 70, αλλά η ταινία είναι του 2001. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια ταινία που η ιστορία της αναφέρεται στον 14ο αιώνα με τραγούδια, ίσως ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν από την παραγωγή του ροκ σύγχρονα. Δηλαδή βλέπαμε υπότες και ακούγαμε Queen. Η αμερικάνικη μεσαιωνική κωμωδία δράσης το 2001, η ιστορία ενός υπότη, με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο ηθοποιό αργότερα βραβευμένο με Όσκαρ, Heath Ledger. Ένας χωρικός απατεώνας που ποζάρει σαν υπότης και αγωνίζεται σε τουρνουά κερδίζοντας βραβεία και αποκτώντας φιλίες με ιστορικές προσωπικότητες. Ξεκινήσαμε με τους Queen και το We Will Rock You.

από την ταινία A Knight's Tale. Το μεγάλο συγκρότημα των War ήταν αυτή. Από το 1975. Οι War και από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ τους Why Can't We Be Friends. Οι War ήταν ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70. Τα τραγούδια τους διαχρονικά, και έτσι το Low Rider ακούγεται σε αυτή την ταινία του 2001.

Ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του ροκ αρχές δεκαετίας του 70 από τον Καναδά, η Bachman Turner Overdrive. Είναι η συνέχεια των Guess Who. Ο Randy Bachman ήταν ο αρχηγός του συγκροτήματος, σπουδαίος κιθαρίστας από τους καλύτερους της εποχής εκείνης. Ο Randy Bachman το τραγούδι αυτό το είχε γράψει από την εποχή που ήταν στους Guess Who. Τραγούδια από την ταινία του 2001, η ιστορία ενός υπότη, της δεκαετίας του 70, αλλά που η υπόθεση της ταινίας αφορά τον 14ο αιώνα.

από το 1975 βέβαια, το Golden Years. Ένα τραγούδι που θυμίζει κάπως το Fame. Εξάλλου είναι η εποχή όπου αρκετά τραγούδια, ή μάλλον αυτές οι μεγάλες επιτυχίες του David Bowie, έχουν τον ήχο του funk και της disco, ηχογραφημένα στην Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, τα περισσότερα από αυτά, όπως και το άλμπουμ τότε Young Americans. Έχει και στοιχεία doo-wop από τη δεκαετία του 50. Στην ταινία A Nice Tale ακούγεται έτσι όπως το παρουσιάσαμε σήμερα, σε ένα remix από τον συνεργάτη του David Bowie, Tony Visconti.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε αυτή την ερμηνεία αυτού του σπουδαίου τραγουδιού που έχουν γράψει ο Τζίμι Πέιτς και ο Ρόμπερτ Πλαντ. Το πρωτακούσαμε βέβαια από τους Led Zeppelin. Όμως στην ταινία που μας ενδιαφέρει σήμερα, η ιστορία ενός υπότη, ακούγεται στην καλή διασκευή που έκανε το αμερικάνικο συγκρότημα, αργότερα βέβαια, από το Σαν Φρανσίσκο, η Train.

από το Σιάτλ, το συγκρότημα των Heart, πριν από την έκρηξη του Grunge. Από τα ξεχωριστά συγκροτήματα της δεκαετίας του 70, το συγκρότημα με την Ann και την Nancy Wilson. 1976. Τότε ηχογράφησαν και γνώρισαν επιτυχία με το άλμπουμ Dreamboat Annie και το Crazy on You. Και αυτό στην ταινία «Η ιστορία ενός υπότη».

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν εδώ στο Κόσμος, με τραγούδια από την ταινία A Knight's Tale, είναι το 1957, του σπουδαίου Bobby Blue Bland. Όσοι ενδιαφέρονται για αυτή την εποχή και για αυτούς τους καλλιτέχνες, κάθε μέρα στο Earth News στις 4 η ώρα, η ιστορία της δεκαετίας του 60. Εμείς το ακούσαμε σε μία από τις αρκετές διασκευές που έχει κάνει ο Eric Clapton στην καριέρα του. Δεν το έχει διασκευάσει μόνο μία φορά. Η συγκεκριμένη ακούγεται στην ταινία που μας ενδιαφέρει.

Ήταν η σύνδεση του Smokey Robinson που έκαναν επιτυχία πρώτη οι Temptations. Ήταν η ερμηνεία των Rare Earth, ένα συγκρότημα rock της Motown που το διασκεύασε το 1970. Ήταν η σύντομη εκτέλεση του τραγουδιού στο μικρό δίσκο, γιατί υπάρχει και μία ολόκληρη πλευρά στο άλμπουμ βινιλίου της ίδιας χρονιάς.

soul συναντά το rock και την funk. Ένα μεγάλο γκρουπ, η Sly and the Family Stone. Ακούσαμε το τραγούδι τους από το άλμπουμ του 1969-70 Stand, I Want to Take You Higher.

0: Ένα ξέχαστο συγκρότημα από την Ιρλανδία της δεκαετίας του 70. Ήταν η Thin Lizzy και το The Boys Are Back in Town. Να ακούσουμε όμως στη συνέχεια και ένα μουσικό θέμα από τον συνθέτη που έγραψε το original soundtrack της ταινίας A Knight's Tale. Είναι μουσική του Carter Burwell.
1: Without any ado whatsoever, here he is, one of your own, born a stone's throw from this very stadium, and here before you now, the son of John Thatcher.

Ακούσαμε και έναν διάλογο από την ταινία «Ιστορία του Υπότη». Σας θυμίζω ότι ο πρωταγωνιστής ήταν ο Heath Ledger, δίπλα του ο επίσης γνωστός ηθοποιός Paul Bettany. Συνεχίζουμε με τα τραγούδια.

Σας θυμίζω ότι ακούμε τραγούδια από την ταινία A Knight's Tale. Η ταινία, η υπόθεση βέβαια, λαμβάνει χώρα στο Μεσαίωνα και είναι εξωσημείωτη και σκόπιμη βέβαια η χρήση κλασικών ροκ τραγουδιών για το soundtrack. Ήταν ο Robbie Williams και η Queen και το We Are The Champions.

κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Θα συνεχίσουμε με τραγούδια από την δεκαετία του 90 και την άλλη εβδομάδα κάποιες άλλες ταινίες και τα τραγούδια και η μουσική τους. Ακούσαμε Dan Powell και Pieces και θα είναι ένα συγκρότημα από το Σαν Φρανσίσκο, η Third Eye Blind.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
0: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Alles in
2: allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σήμερα ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 90 με μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας. Κυκλοφόρησε το 1996 στα τέλη της χρονιάς. Το συγκρότημα ήταν «In No Doubt» με τραγουδίστρια την Gwen Stefani. Το «Don't Speak», χωρίς να έχει κυκλοφορήσει τότε σε φυσικό προϊόν, έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς εκείνης και μας προετοίμασε για αυτό που θα συμβεί στο χώρο της δισκογραφίας μετά το 2000.

άλλη μια πολύ καλή γυναική παρουσία σε ένα συγκρότημα. Μόλις ακούσαμε το συγκρότημα των Τέξας, είχε αγαπηθεί πάρα πολύ και στη χώρα μας. Ήταν η Σκοτσέζα τραγουδοποιός και κιθάρα παίζει η Σαρλίν Σπιτέρι, που ήταν η τραγουδίστρια του συγκροτήματος.

Εκεί γύρω στο 96-97 μάθαμε αυτή την ξεχωριστή τραγουδίστρια από τον χώρο της μαύρης μουσικής, την Έρικα Μπαντού. Από τα πρώτα τραγουδία της ήταν η επιτυχία που μόλις τελείωσε «On and On».

0: Δεκαετία του 90 και το hip hop, το rap, έρχεται όλο και πιο δυνατό για να κυριαρχήσει στις επόμενες δεκαετίες. Από τις δημοφιλέστερες και καλύτερες στο χώρο του rap ήταν η MC Light. Το τραγούδι υπήρξε μεγάλη επιτυχία της, λέγεται Cold Rock A Party και βασίζεται στο Upside Down της Diana Ross. Παραγωγός ο Sean Combs.
1: No time for fake ones. Just sip some Cristal with these real ones. From east to west coast, spread love, son. And while you keep talking, wish we count bank funds. I got no time for fake ones. Just sip some Cristal with these real ones. From east to west coast, spread love, son. And while you keep talking, wish we count bank funds.

Μόλις ακούσαμε την Lil Kim. Μπορεί αυτό το όνομα να μην λέει τίποτα στους περισσότερους ακροατές. Είναι από τις δημοφιλέστερες και κορυφαίες ράπερ της δεκαετίας του 90, με πωλήσεις πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα, όχι μόνο στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Ήταν συνεχόμενες οι επιτυχίες της και είχε δίπλα της τον Puff Daddy, που είναι τώρα στη φυλακή. Ακούσαμε το No Time, ένας χρυσός δίσκος της Lil Kim με τη συμμετοχή του Puff Daddy.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.
2: Ποιος το φανταζόταν? Με το τραγούδι αυτό που ακούσαμε λίγο πριν ξεκίνησε η κυριαρχία και του hip-hop και του Puff Daddy τα επόμενα χρόνια. Ήταν ένα τραγούδι που βγήκε στο τέλος του 96 και που βασίζεται, όπως θα προσέξετε, σε παλαιότερα κομμάτια όπως το The Message, το Break My Stride αλλά και το Rock With You του Michael Jackson. Ήταν επίσης και η πρώτη εμφάνιση ενός άλλου rapper του Maze. Ακούσαμε τον Puff Daddy στο ξεκίνημα της Bad Boy Records και το Can't Nobody Hold Me Down, χρυσός δίσκος τότε, με τον Puff Daddy και τον Maze.

και την Σάκα Καν. Το ακούσαμε από έναν κορυφαίο ράπερ της δεκαετίας εκείνης, τον LL Cool J, που το ηχογράφησε για την σειρά κινουμένων σχεδίων της τηλεόρασης τότε, Beavis and Butthead. Το τραγούδι έχει τίτλο Ain't Nobody. Ο LL Cool J που έχει παίξει και πάρα πολλές φορές σε τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες από τότε.

Με τον Καβάνα που μόλις ακούσαμε, μεταφερθήκαμε στην Αγγλία. Από τους δημοφιλείς τραγουδιστές της pop στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Ο Καβάνα διασκέβαζε αυτό το τραγούδι που ήταν παλαιότερη επιτυχία του συγκροτήματος Salamar. I can make you feel good.

Το όνομα του συγκροτήματος που ακούσαμε είναι Riff. Συγκρότημα του ροκ που φτιάχτηκε στο Glastonbury της Βρετανίας. Το 1997 κυκλοφορούσαν το δεύτερο άλμπουμ τους με παραγωγό τον Γιώργο Δρακούλια. Το τραγούδι που ακούσαμε από τους Riff, Come Back Brighter.

στις αρχές του 1997. Το συγκρότημα των Blur βρισκόταν στο 5ο άλμπουμ του. Από αυτό το άλμπουμ ξεπήδησε η επιτυχία τους που ακούσαμε, Beetle Bum. Και σκέφτομαι πόσο ταλέντο έχει όλα τα μέλη του συγκροτήματος βέβαια, αλλά και ιδιαίτερα ο Damon, που 30 χρόνια μετά, δηλαδή τώρα, το 2026 που τρέχει, με το εικονικό συγκρότημά του Gorillaz, έχει βγάλει ένα από τα κορυφαία άλμπουμ του 2026.

Σας θύμισα ένα από τα αγαπημένα και πολύ καλά συγκροτήματα από την Αγγλία της δεκαετίας του 90, που εξακολουθεί να βγάζει καλούς δίσκους. Ήταν η Suede από το 1996, από το άλμπουμ τους Coming Up, το Saturday Night.

φτάσαμε στο τέλος και σήμερα με δύο πολύ αγαπημένα συγκροτήματα στη χώρα μας και από τα δημοφιλέστερα στη Βρετανία και αλλού. Θα είναι σε λίγο η Depeche Mode και ήταν η Placebo. Από τους Placebo που ξεκινούσαν με το πρώτο άλμπουμ τους τότε, 96-97, ακούσαμε τον Nancy Boy. Και από τους Depeche Mode θα είναι το Barrel of a Gun. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό βράδυ.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στο ΟΣ, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

πρώτη καλοκαιρινή Κυριακή, αν λάβουμε υπόψη ότι είναι η πρώτη του Ιουνίου αυτή και χωρίς να περιμένουμε τη θερινή ημερία, μια και ήδη το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, με κάθε τρόπο, θες με τη θερμοκρασία, θες με τα φεστιβάλ, θες με τους θερινούς κινηματογράφους, το summer mood που λένε κυριαρχεί ήδη. Εμείς ξεκινάμε για το κυριακάτικο ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου, ζωντανά όπως πάντα, από το στούντιο του Κόσμου στους 93,6, αλλά βέβαια μας ακούς και online μέσα από το AirTeco, live και on demand. 7 Ιουνίου, μια μέρα που υπάρχουν αρκετοί εορτάζοντες που ταξιδεύουν απόψε μαζί μας ως τις 10, και σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια Μέρα Διαλόγου μεταξύ των Πολιτισμών, που θα πεις άλλη μια παγκόσμια ημέρα, αλλά για δες πόσο αναγκαίο είναι σήμερα να θυμόμαστε ότι οι προκαταλήψεις, οι θεωρίες συνωμοσίας, οι διακρίσεις και οι εχθρικές πράξεις έχει σημασία όχι να γιορτάζονται, αλλά μια τέτοια μέρα να μας θυμίζει ότι ακόμα δεν έχουμε λύσει αυτά τα προβλήματα. Εμείς θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, όπως είπαμε, όπως κάθε Κυριακή, ταξιδεύοντας με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, με κάποια αφιερώματα, ειδικά απόψε. Ένα αφιέρωμα στο Λέα Λογοτεχνία εν Αθήνες, που κάθε χρόνο φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, και με άλλα μικρότερα αφιερώματα και βέβαια με το soundtrack να συμπληρώνει τουλάχιστον για την πρώτη ώρα το κομμάτι αυτό των βιβλίων. Θα έχουμε όπως πάντα και το διαγωνισμό μας. Ο Λίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας απόψε, η Θαλία Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Ο αλός στα 86 του κλείνει σήμερα ο Tom Jones, η αγέραστη φωνή που συνεχίζει ακάθεκτος να ηχογραφεί και να κάνει live. Πέρσι μας επισκέφθηκε και άφησε έτσι φοβερές εντυπώσεις. Εδώ μία διασκευή του Mama Told Me Not to Come παρέα με το Stereophonics για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε όπως πάντα την επικοινωνία μας μέσα από το Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Εκεί θα τρέξει και ο διαγωνισμός μας σε λίγο. Και φυσικά μέσα από το Messenger της σελίδας του σταθμού, Cosmos με κάπα στα αγγλικά, στο Facebook. Στο Facebook επίσης μπορείτε να αναζητήσετε και την σελίδα της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να μπούμε σιγά σιγά στο πνεύμα του πρώτου μας αφιερώματος.

Μιας και λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την Παγκόσμια Μέρα Διαλόγου των Πολιτισμών, αυτό ακριβώς είναι το φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο στην Αθήνα, αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 23 του μήνα. Λέα Λογοτεχνία εν Αθήνες, Ελληνοϊβηροαμερικανικό φεστιβάλ, με επίτιμο πρόεδρο τον συγγραφέα το δικό μας, αλλά και διεθνή, Πέτρο Μάρκαρη, και πάντα υπό την καθοδήγηση της Αντριάννα Μαρτίνες, έχει κατορθώσει να γίνει το αδιαφιλονίκητο το σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τη διάδοση της λογοτεχνικής δημιουργίας των λατινοαμερικανικών χωρών, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Το 2008 γεννήθηκε και το όραμα είναι αυτό που θα μπορέσει να φέρει, αυτό που θα κάνει το κοινό να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μια έτσι σύζευξη πολιτισμών από όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, και η αποστολή του συνίσταται στην αμοιβαία διάδοση και προώθηση των γραμμάτων και των τεχνών ανάμεσα στις χώρες της που αναφέραμε και την Ελλάδα. Είναι μια ετήσια πολιτιστική εκδήλωση που απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται όχι μόνο για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία αυτών των χωρών, αλλά και αυτών που δεν έχουν σχέση με τη γλώσσα. Αυτό είναι το θέμα, να μην υπάρχουν στεγανά, να απευθύνονται στους πάντες, όχι μόνο σε κλειστές ομάδες που βρίσκονται γύρω από κάτι έτσι που κινεί το ενδιαφέρον τους. Είναι ένας διαπολιτισμικός διάλογος λοιπόν που φέρνει στη χώρα μας πολλούς ξένους σημαντικούς συγγραφείς, και βέβαια υπάρχουν και οι Έλληνες όπως πάντα που συμμετέχουν, όπως και οι μεταφραστές, και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο στα 17 χρόνια ύπαρξής του έχει ένα σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, γιατί το ελληνικό αναγνωστικό κοινό τα τελευταία χρόνια έχει συνεισφέρει στο να γίνει γνωστή η ελληνική λογοτεχνία στις ιβεροαμερικανικές χώρες, μάλλον μέσα από το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται και συμμετέχει σε αυτό. Αν δεν ήταν η συμμετοχή αξιοσημείωτη, δεν θα υπήρχε και αυτή η εξωστρέφεια της λογοτεχνίας. Θα πούμε πολύ περισσότερα, έτσι πολύ πιο ειδικά, για το φεστιβάλ ΛΕΑ Λογοτεχνία εν Αθήνες, εστιάζοντας και σε ένα συγγραφέα που θα μας επισκεφθεί με το καινούργιο του βιβλίο, το οποίο θα μοιραστούμε απόψε μέσα από το διαγωνισμό μας.

0: Αμέντι.
1: Λογοτεχνία εν Αθήνας, λοιπόν, το φεστιβάλ ΛΕΑ που ξεκινάει αύριο και θα υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα στις 7 το απόγευμα στο Ινστιτούτο Σερβάντης της Αθήνας, στην Ταράτζα, την ωραία Ταράτζα, όπως κάθε χρόνο παρακολουθούμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις εκεί. Ένα αφιέρωμα που έχει αναφορά στον Χόρχε Λουί Μπόρχε, 40 χρόνια αιωνιότητας, με τη συμμετοχή του Δημήτρη Καλοκαίρη και του Αχιλέα Κυριακίδη και το συντονισμό του Γιάννη Δούκα. Στις 7 θα ξεκινήσει, είναι ένας φόρος τιμής, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της Αργεντινής λογοτεχνίας για τα 40 χρόνια από το θάνατό του, και οι μεταφραστές του στα ελληνικά θα συζητήσουν για το πώς τον γνώρισαν, πώς απέδωσαν το έργο του και ποιο είναι το ίχνος του στην εποχή και εκείνη, αλλά και στη δική μας, στην ελληνική και στην παγκόσμια φυσικά λογοτεχνία. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που το συνδέουν και με τη χώρα μας και υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται αυτό το πέρασμά του. Γεννημένος βέβαια στον Buenos Aires το 1899, πέθανε στη Γενέβη το 1986, έζησε τυφλός τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, ταξίδεψε και διάβασε πολύ. Χρημάτισε μεταξύ άλλων και διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Buenos Aires. Έχει γράψει ποίηματα, πεζά, δοκίμια, σενάρια για τον κινηματογράφο και βέβαια έχει διδάξει και έχει δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια της Αργεντινής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Από το βιβλίο των Φανταστικών Όντων σε μετάφραση του Γιώργου Βέη μπορεί κανείς να διαβάσει πράγματα που θα τον συνεπάρουν και θα τον οδηγήσουν στο να ψάξει και άλλα βιβλία, να ψάξει όχι μόνο τον ίδιο τον Μπόρχες, αλλά και άλλα πράγματα που έχουν σχέση έτσι γενικότερα με τη ζωή. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 120 λήματα διηγήσεις τέτοιων όντων φανταστικών. Θα μπορούσε βέβαια, όπως γράφει ο Μπόρχες, να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα, αλλά ο συγγραφέας πιστεύει ότι αυτό το βιβλίο αποτελεί μια βάση για μελλοντικές εκδόσεις που θα περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα τέρατα με την αναδίφιση στις κλασικές και τις ανατολικές λογοτεχνίες. Γι' αυτό το λόγο καλούσε τους αναγνώστες της Λατινικής Αμερικής να στείλουν τα ονόματα, την ακριβή περιγραφή και τα κυριότερα χαρακτηριστικά των τοπικών τους τεράτων.

λίγα λόγια ακόμα για το φεστιβάλ αυτό. Το ΛΕΑ, Λογοτεχνία εν Αθήνες, που περιλαμβάνει και προβολές ταινιών και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Τα εγγένειά της θα γίνουν την Τρίτη. Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ένα οπτικό ταξίδι, ζωγραφική, αστική φωτογραφία και γελιογραφία στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στα Ισπανικά και στα Ελληνικά, μέχρι τις 20 Ιουνίου θα διαρκέσει. Και δεν θα μπορούσε να λείπει και η τεχνητή νοημοσύνη από το φετινό φεστιβάλ. Αφορά την μετάφραση, φυσικά, μετάφραση και τεχνητή νοημοσύνη, σε μια συζήτηση που θα γίνει την 5η, 11 του μήνα. Και έχουμε τον συγγραφέα που απόψε θα μας απασχολήσει με το καινούριο του βιβλίο, Μανουέλ Βίλας, στο Ινστιτούτο Θερβάντες. Έρχεται με το βιβλίο του, το οποίο λέγεται «Εμείς», και θα πούμε έτσι πολύ περισσότερα μετά τις 8:30. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε παρέα για την πρώτη μας ώρα με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται από κοινού αυτή τη μεγάλη και αγαπημένη ιστορία που εμπλουτίζεται διαρκώς σύν το χρόνο, αλλά και που μας δείχνει ότι έχουμε πολλά ακόμα να ανακαλύψουμε από το παρελθόν της.

Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράω, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράω Quartet. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράω Quartet. Η καρδιά της τζαζ.

0: Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λέγοντας για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες λίγο πριν και την επίσκεψή του στην Ελλάδα, να πούμε ότι αυτό συνέβη το φθινόπωρο του 1984. Βρέθηκε στην Αθήνα και στη συνέχεια πήγε στην Κρήτη, γιατί είχε προσκληθεί ώστε να αναγορευτεί επίδημος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Αλλά η αγάπη του για την Ελλάδα ήταν πολύ πολύ παλιά, ήταν μάλιστα ήδη από τα παιδικά του χρόνια που είχε αρχίσει να φτιάχνει μια σύνοψη της ελληνικής μυθολογίας. Έτσι λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κρήτης κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο στο οποίο εκείνη την εποχή, το οποίο κυκλοφόρησε με αφορμή την αναγόρευσή του, και έγραφαν οι καθηγητές που δούλεψαν τότε γι' αυτό, και όσοι τον τίμησαν και είχαν την μεγάλη τεράστια τύχη να τον συναντήσουν, να τον γνωρίζουν. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να τιμήσουμε ένα μεγάλο Αργεντινό που γίνεται σήμερα μέλος του Πανεπιστημίου Κρήτης, και δεν νομίζουμε πως χρειάζεται να επενθυμίσουμε πόσο μεγάλη είναι η χαρά μας που ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες δέχτηκε την πρότασή μας για να αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορ της φιλοσοφικής μας σχολής. Αυτά συνέβαιναν το 1984. Και είμαστε βέβαια στο 2026, λίγες ώρες πριν ανοίξει το φεστιβάλ Λέα Λογοτεχνία εν Αθήνες, με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ βέβαια εμείς θα ταξιδέψουμε μέχρι τις 10 στον ωκεανό του ήχου, γιατί έχουμε και

Αλλά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μοιραστούμε, όπως και ένα βιβλίο για το οποίο θα σας πω αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Και επικοινωνούμε και μέσα από το Messenger, τόσο της σελίδας του ραδιοφώνου μας στο Facebook, Cosmos με κάπα, στα αγγλικά φυσικά, όσο και τη σελίδα της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

todo cuando la vida os encuentra. Lleva llena la mano.

Πάμε λοιπόν στον συγγραφέα, έναν από τους συγγραφείς που μας επισκέπτεται την εβδομάδα που μας έρχεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ΕΑ Λογοτεχνία εν Αθήνες, και είναι ο Μανουέλ Βίλας. Είναι γεννημένος στην Ισπανία το 1962, που καθιερώθηκε με το μυθιστόρημά του Ορδέσα, και την περίοδο της πανδημίας έγραψε Τα Φιλιά, που επίσης αγαπήθηκαν πολύ, και τα δύο κυκλοφόρησαν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ίκαρος, όπως και το καινούριο του βιβλίο σε μετάφραση της Νάνας Παπα-Νικολάου. Το καινούριο βιβλίο λοιπόν με το οποίο μας έρχεται και θα τον δούμε την Πέμπτη στην ταράτσα του Θερβάντες, παρέα με την Άννα Παπα-Νικολάου και την Ειρήνη Γιαννάκη, 11 του μήνα. Το καινούργιο του βιβλίο λοιπόν λέγεται «Εμείς», και απόψε είναι το βιβλίο που μοιραζόμαστε μαζί μέσα από το διαγωνισμό μας, μέσα από την κλήρωση που θα κάνουμε ως συνήθως λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Είναι ένα βιβλίο βραβευμένο με το βραβείο Ναδάλ το 2023, από τα πιο γνωστά και σίγουρα το παλιότερο βραβείο στην ισπανική γλώσσα, και πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που εξερευνά τα όρια του έρωτα αλλά και τα βάθη ενός γυναικείου ψυχισμού που έχει παγιδευτεί σε μια επικίνδυνη ουτοπία, καθώς η μοναξιά επιβάλλει τους δικούς της αμήλικτους κανόνες. Γραμμένο από έναν άντρα συγγραφέα, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε λοιπόν δύο αντίτυπα του βιβλίου για εσάς. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αττικής, μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας.

Μανουέλ Βίλας, λοιπόν, ένας συγγραφέας που δίνει έτσι ένα ευκρινές αποτύπωμα της σύγχρονης ισπανικής λογοτεχνίας με το έργο του. Δεν είναι τυχαίο ότι τοποθετείται δίπλα στον Θέρκας και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Μας είχε ξαναεπισκεφθεί πριν από 4 χρόνια και πάλι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λέα. Είναι ο συγγραφέας που έχει γράψει πως στην Ισπανία η ειρωνία είναι πάντα ένα έργο τέχνης. Ειρωνία και χιούμορ έως και πλάκα, από το Λόρκα μέχρι τον Μπουνιουέλ και από το Θερβάντες μέχρι τον Γκόγια. Ο ίδιος δηλώνει βιταλιστής. Με άλλα λόγια, αγαπάει τη ζωή χωρίς αυταπάτες, ακόμα και μέσα από τον πόνο ή την απώλεια. Όσο για τη μοναξιά, πιστεύει πως είναι ένα μυστήριο, όπως ο χρόνος και ο θάνατος. Δεν είναι όμως κάτι που κατέχει μόνο η ανθρώπινη φύση, αλλά και οι πλανήτες, οι ωκεανοί, τα βουνά. Το ζητούμενο για τον Βίλας είναι το να μην συνδέει κανείς την ευτυχία με την επιτυχία. Ίσως γι' αυτό θεωρείται αμετανόητα ιδεαλιστής, και αυτό όσο να είναι, είναι ένας λόγος για να τον αγαπάς.

νωρίτερα για το βιβλίο που έγραψε ο Μανουέλ Βίλα στη διάρκεια της πανδημίας και είχε πει γι' αυτό, τα φιλιά λέγεται το βιβλίο, είχε πει πως πίστευε πως ο Δον Κιχώτης θα αντιμετώπιζε την πανδημία σαν να ήταν κάποιο είδους εχθρός, με τη λόγχη του σε ετοιμότητα όπως έκανε με τους ανεμόμυλους. Φυσικά δεν θα οδηγούσε κάπου όλο αυτό. Ο τρόπος που θα καταπολεμούσε την πανδημία θα ήταν κωμικός, αλλά ταυτοχρόνως θα έκρυβε και κάτι όμορφο. Αυτό έτσι για να συμπληρώσουμε σε σχέση με το κωμικό στοιχείο και την Ισπανία που λέγαμε πριν, που τα συνδέει αυτά τα δύο ο συγγραφέας, λέγοντας ότι δεν είναι η χώρα της τραγωδίας η Ισπανία φυσικά. Γιατί εκεί δεν λειτουργεί η τραγωδία, γιατί έχουμε εστιάσει, λέει, στην κωμωδία ή στο μελόδραμα. Στα μυθιστορήματά του υπάρχουν πράγματα πάντα που σχετίζονται με την ιστορία της Ισπανίας, την κοινωνία της και το πολιτικό παρόν της. Πάντα του αρέσει να απεικονίζει το πολιτικό παρόν στην Ισπανία, όχι για να κάνει κάποια δήλωση, αλλά για να δημιουργήσει την ιστορία του μυθιστορήματος. Και εδώ στο βιβλίο που έχουμε απόψε, και όπως είπαμε έχουμε δύο αντίτυπα για εσάς, είναι το καινούριο του βιβλίο που λέγεται «Εμείς» και κυκλοφόρησε και αυτό από τις εκδόσεις Ίκαρος, σε μετάφραση της Νάνας Παπανικολάου που θα είναι μαζί του την Πέμπτη στο Θερβάντες που θα μας επισκεφθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε την Ιρένε που πιστεύει ότι έζησε τον τέλειο γάμο με τον Μαρθέλο. Χρόνια απόλυτης αφοσίωσης, πάθους και ευτυχίας. Η σχέση τους εξέπληκτε και πολλές φορές προβλημάτιζε τον κύκλο τους. Ήταν ένα ζευγάρι που ζούσε μονάχο ένας για τον άλλον. Κάθε τους μέρα ήταν σαν την πρώτη φορά. Με το θάνατό του ο κόσμος της όμως τρυματίζεται. Για να μπορέσει να προχωρήσει θα ανακαλύψει έναν ασυνήθιστο τρόπο να συνεχίσει να ζει πλάι του. Μια επιλογή που τη φέρνει στα πρόθυρα της αιμονής. Δύο αντίτυπα για σας του βιβλίου του Μανουέλ Βίλας με τίτλο «Εμείς». Στέλνετε όπως είπαμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται. Και αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, γράψτε όλα τα στοιχεία, είναι απαραίτητα, και το τηλεφωνό σας είναι απαραίτητο για τον εκδοτικό που θα πρέπει να σας το στείλει το βιβλίο αν το κερδίσετε και βρίσκεστε εκτός Αττικής.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να πούμε και για το μυθιστόρημά του Ορδέσα, που ήταν αυτό που τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ισπανούς συγγραφείς, τον Μάνουελ Βίλας. Έχει τιμηθεί βέβαια με πολλά λογοτεχνικά βραβεία και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Λοιπόν, ο συγγραφέας Χουάν Χωσέ Μιγιάς, όταν εξέφρασε τη γνώμη του για αυτό το μυθιστόρημα, δήλωσε πως είναι το γράμμα από ένα ναυαγό που περιμέναμε εδώ και χρόνια. Το μυθιστόρημα αυτό, γραμμένο κάποιες φορές έτσι σπαρακτικά αλλά πάντα με συγκίνηση, είναι ένα προσωπικό χρονικό της Ισπανίας των τελευταίων δεκαετιών, γιατί είπαμε τον ενδιαφέρει πολύ να εντάσει τις ιστορίες του στο πλαίσιο της ιστορίας της Ισπανίας, αλλά και μια αφήγηση για όλα εκείνα που μας υπενθυμίζουν πως είμαστε ευάλωτοι, για την ανάγκη να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά όταν τα πάντα το κάνουν να μοιάζει αδύνατον, όταν σχεδόν όλοι οι δεσμοί που μας ένωναν με τους άλλους έχουν εξαφανιστεί ή τους έχουμε σπάσει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 9, βράδυ Κυριακής, πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Καλησπέρα και πάλι, ήρθατε τώρα στον κόσμο μας, στους 93,6. Αν μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, αλλά βέβαια μπορείτε να είστε παρέα μας και online μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου μπορείτε να ακούτε όλες τις εκπομπές live και on demand, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας εσείς θέλετε, όπως και τα podcast και το Κόσμος Jazz. Και εμείς συνεχίζουμε για μία ώρα ακόμα το κυριακάτικο ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Και το βιβλίο που απόψε μοιραζόμαστε είναι το «Εμείς», το καινούριο βιβλίο ενός συγγραφέα που μας επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ, Λογοτεχνία εν Αθήνες. Τα είπαμε και θα ξαναπούμε έτσι σχετικά και με τη συνάντηση αυτή της Πέμπτης. «Εμείς», το βιβλίο του Μανουέλ Βίλας, για το οποίο έχουμε δύο αντίτυπα, και όπως πολύ ωραία μου γράφει ο φίλος Απόστολος, ένα μήνυμα που μου στέλνει, πόσο επίκαιρο το «Εμείς» με την Μαρζάν Σατραπή, που δεν τα κατάφερε να ζήσει μετά το θάνατο του αγαπημένου της. Ήταν η απώλεια σημαντική της εβδομάδας που μας πέρασε αυτή. Εσείς όμως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας για να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που έχουμε για σας από τις εκδόσεις Ίκαρος.

Την Πέμπτη λοιπόν στις 8 το βράδυ στο Ινστιτούτο Σερβάντης στην Ταράτσα, ο Μανουέλ Βίλας θα συζητήσει με την μεταφράστριά του στα ελληνικά, την Άννα Παπανικολάου, και τη δημοσιογράφο και ποιήτρια Ειρήνη Γιαννάκη. Μας έρχεται με το καινούριο του βιβλίο, το «Εμείς», αλλά την επόμενη μέρα υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Εδουάρδο Γκαλεάνο με θέμα «Ταξιδεύοντας στην ιστορία και τη λογοτεχνία» με τον Εδουάρδο Γκαλεάνο. Θα συζητήσουν ο Κώστας Αθανασίου, μεταφραστής, και η Τιτίκα Δημητρούλια, που γνωρίζουν πολύ καλά το έργο του. Ένα ταξίδι θα γίνει έτσι μέσα από αυτή τη συνάντηση στο έργο ενός από τους πιο σπουδαίους αφηγητές της Λατινικής Αμερικής, του οποίου η γραφή κατάφερε να συνηφάνει την ιστορία, τη μνήμη και τη λογοτεχνία με μία μοναδική φωνή. Ένα αφιέρωμα που μας προσκαλεί να επισκεφθούμε ξανά τον κόσμο του Εδουάρδο Γκαλεάνο, εκεί που το ποιητικό και το πολιτικό συναντιούνται για να φωτίσουν τις πληγές αλλά και τις ελπίδες της Ηπείρου, από χρονικά μέχρι διηγήματα. Όλα αυτά που δημιούργησε μέσα από το έργο του, με μια βαθιά δέσμευση στη δικαιοσύνη, την ταυτότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα είναι ένας εορτασμός της κληρονομιάς του και της ικανότητάς του να μας ταξιδεύει μέσα στο χρόνο και μέσα από τις λέξεις, βέβαια, υπενθυμίζοντάς μας ότι η λογοτεχνία είναι επίσης μια μορφή αντίστασης αλλά και συλλογικής μνήμης.

Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κόσμο, στους 93,6 και ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου μέχρι τις 10, όπως κάθε Κυριακή. Ζωντανά εδώ στο στούντιο παρέα, επικοινωνούμε με μηνύματα, μου γράφετε πολύ ωραία πράγματα, δεν ξέρω τι διαβάζετε αυτή την εποχή. Μπορείτε να μας το γράψετε και αυτό. Και μπορείτε βέβαια να στέλνετε και τα μηνύματά σας για να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα κάνουμε σε μισή ωρίτσα περίπου από τώρα για το βιβλίο του Μανουέλ Βίλας «Εμείς» από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ο Λίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, θέλει Καραμολέγου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε μετά τελείως αλλού. Θα πάρουμε έτσι μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση για τη συνέχεια.

Είπαμε πάντως ότι έχουμε και γενέθλια να γιορτάσουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή, καθώς 7 Ιουνίου του 1952 γεννήθηκε ο Ορχάν Παμούκ, ο σημαντικός Τούρκος συγγραφέας, νομπελίστας και ούτως ή άλλως πολυβραβευμένος. Είναι από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς παγκοσμίως, καθώς έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Το 2006 βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ για το σύνολο του έργου του. Και υπάρχει βέβαια πάντα το αυτοβιογραφικό Ισταμπούλ, πόλη και αναμνήσεις, που αγαπήθηκε πολύ στη χώρα μας, ενώ το Μουσείο της Αθωότητας αγαπήθηκε και στην τηλεοπτική του εκδοχή, καθώς έγινε σειρά για το Netflix και βέβαια έγινε και πραγματικό μουσείο στην Κωνσταντινούπολη, εμπνευσμένο φυσικά από το βιβλίο και από τον ίδιο τον συγγραφέα, που σαν ιδέα το σχημάτισε έτσι στο μυαλό του γράφοντας στη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου. 1000 αντικείμενα εκτίθενται σε περισσότερες από 80 βιτρίνες στους 4 ορόφους του μουσείου, τα οποία ο Παμούκ συνέλεγε για χρόνια. Και όπως είπαμε, σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Θα πούμε πολύ περισσότερα για αυτόν, γιατί πολύ πρόσφατα μας επισκέφθηκε.

Ισταμπούλ, Νότ Κωνσταντινούπολη. Πολλές και ωραίες διασκευές αυτό το τραγούδι. Θυμάμαι και μια έτσι που αγαπούσα πολύ κάποτε, τον They Might Be Giants. Θα τα ακούσουμε άλλη φορά αυτό. Είμαστε πάντα στο κόσμο, στους 93,6 και συνταξιδιώτης μας εδώ και λίγη ώρα στον ωκεανό του ήχου, Όρχαν Παμούκ. Με αφορμή τα σημερινά του γενέθλια αλλά και την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Χανίων που έρχεται προς το τέλος του μήνα. Το φεστιβάλ. Ο Παμούκ προηγήθηκε. Ένας συγγραφέας που έχει μεταφραστεί σε 63 γλώσσες και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωσή του, καθώς εξέφραζε πάντα τις απόψεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της σκέψης και την κριτική του απέναντι στο τουρκικό κράτος. Παρά το γεγονός ότι είναι ένας κοσμοπολίτης συγγραφέας, διδάσκει στο Κολουμπία, είναι επίτιμο μέλος της Κινέζικης Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών, αλλά εξακολουθεί να ζει στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, ο ίδιος, όπως λέει, θεωρεί τον εαυτό του πολίτη της Μεσογείου, ορίζοντάς την ως τον γεωγραφικό χώρο όπου υπάρχουν ελιές και σικές. 55 χρόνια συγγραφικής πορείας έχει πίσω του. Ο Όρχαν Παμούκ ανανέωσε τη φόρμα, το ύφος και το περιεχόμενο της τουρκικής λογοτεχνίας, αλλά η πιο σημαντική συμβολή του έγκυται στο ότι έφερε κοντά πράγματα που δεν έχουν έρθει ξανά κοντά στο παρελθόν, ανάβοντας τη σπίθα που τελικά δημιούργησε κάτι νέο. Και όπως είπε στην επίσκεψή του στα Χανιά πριν από λίγες μέρες, όλη η τέχνη του μυθιστορήματος βασίζεται στην ικανότητά μας να μεταφράζουμε εικόνες σε λέξεις και έπειτα στην ικανότητα του αναγνώστη να αναδημιουργεί, να μεταφράζει σε εικόνες. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά του μυθιστορήματος.

Μια οδή στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, ήταν το βιβλίο του Όργαν Παμούκ, Ιστανμπούλ, Πόλη και Αναμνήσεις. Η κυκλοφορήση από τις εκδόσεις Πατάκη, η μετάφραση της Στέλλας Βρετού. Ένα βιβλίο που ο Παμούκ έγραψε για να αφηγηθεί την ιστορία της πόλης με τα μάτια της μνήμης. Ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό, αλλά και ένα πορτρέτο της θρηλυκής πόλης και του χιουζούν, της θλίψης, της μελαγχολίας, του μόνιμου συναισθήματος που μεταδίδουν ο ένας τον άλλον, οι κάτοικοι της πόλης και η ίδια η πόλη που ζει στα ερείπια μιας αυτοκρατορίας. Και αν δεν το έχετε υπόψη σας, η εμπλουτισμένη έκδοση κυκλοφόρησε με 200 επιπλέον φωτογραφίες μεγάλων φωτογράφων, με πρώτο βέβαια τον Ράγκιου Λέρ. Εδώ λοιπόν ο Όργαν Παμούκ συνδέει τη δεξαμενή των αναμνήσεων από τη γενέτειρά του, καθώς περιπλανιέται στους χώρους της, σε μια πόλη που είναι γεμάτη από ευωδιές και γεύσεις, και βέβαια αποτυπώνονται αυτά στη λογοτεχνία, στη μουσική, στον κινηματογράφο, αλλά και από το στίγμα των διωγμών και των συμφορών που διαδραματίστηκαν εκεί. Ένα βιβλίο που δεν ανήκει στην κατηγορία των μυθιστορημάτων, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα μακρινό ταξίδι στον τόπο και τον χρόνο, αλλά και μια οδή στην πόλη.

Βέβαια το θυμάσαι το Please Stay in the Sun, και φυσικά το θυμούνται και οι Violent Femmes, οι οποίοι ακόμα το παίζουν, γιατί ακόμα βρίσκονται μαζί ως συγκρότημα. Και σήμερα ο Gordon Gano έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 63. Έτσι λοιπόν και εμείς θυμηθήκαμε κάτι από τα παλιά, για να ξεκινήσουμε μαζί τους το τελευταίο ημίρο της απόψινής εκπομπής εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6. Μας ακούς πάντα και μέσα από το Ερτέκο live και on demand. Και ταξιδεύουμε παρέα μέχρι τις 10 στον ωκεανό του ήχου, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, και μια ιστορία δική σας που λέγεται «Εμείς». Είναι το καινούριο βιβλίο του Μανουέλ Βίλας, που είναι αυτό το οποίο μοιραζόμαστε απόψε μέσα από το διαγωνισμό μας. Για περίπου 10-15 το πολύ λεπτά μπορείτε ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Εδώ λοιπόν εμείς μέχρι τις 10 θα συνεχίσουμε παρέα. Ο Λίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

κλείσουμε έτσι για απόψε αυτή τη μικρή αναφορά για ένα μεγάλο συγγραφέα, τον Ορχάν Παμούκ και το ταξίδι μας, αυτό το μικρό ταξίδι μας στην Κωνσταντινούπολη, παρότι αυτός να πως επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέρες την Κρήτη, στα Χανιά. Είναι ένας συγγραφέας που γνωρίζει καλά τη δυτική λογοτεχνία, αλλά κατέχει και τη λογοτεχνική κληρονομιά της χώρας του. Έχει μελετήσει τις αφηγηματικές τεχνικές συγγραφέων του 18ου, του 19ου και του 20ου αιώνα και γράφει στα άλλα χρώματα. Όλα μου τα βιβλία γεννήθηκαν από το ανακάτεμα των μεθόδων, των λογοτεχνικών τάσεων και συνηθιών της ιστορίας της Ανατολής και της Δύσης. Τα δυτικά μοντέλα του, όπως έχει πει και ο ίδιος άλλωστε, είναι συγγραφείς όπως ο Τόμας Μαν, ο Φόκνερ, ο Μπόρχες, ο Τζόις, ο Ντοστογεύσκι, ο Καμί, ο Καλβίνο, ο Ναμπόκοφ. Και ακριβώς γιατί είναι ο πιο Ευρωπαίος Τούρκος συγγραφέας, συμπορεύεται με τους τρόπους και τα κεκτημένα της Δύσης. Είναι ο βιογράφος της Ισταμπούλ, όπως ο Τζέιμς Τζόις του Δουβλίνου. Ταυτίζεται με την Ισταμπούλ όπως ο Φερνάντο Πεσόα με τη Λισαβόνα και ο Φρανς Κάφκα με την Πράγα.

Κάρλος Σολάρι, κατά κόσμον Κάρλος Αλμπέρτο Σολάρι, ο Αργεντίνος μουσικός και τραγουδιστής, μια πολύ χαρακτηριστική, μια μυθική μορφή του λατινοαμερικάνικου ροκ, έφυγε από τη ζωή αυτές τις μέρες. Και συνεχίζουμε παρέα για περίπου 15 λεπτά ακόμα εδώ στο κόσμο, στους 93,6, και νομίζω ότι τώρα μπορείτε να στέλνετε μόνο τα μηνύματά σας σχετικά με όσα θέλετε να μας πείτε, και όχι για το διαγωνισμό, γιατί θα κάνουμε την κλήρωση, αλλά και για το τι διαβάζετε αυτή την περίοδο. Ήδη μας έχουν απαντήσει κάποιοι φίλοι και φίλες. Πολύ ωραίο έτσι που ανταλλάσσουμε ιδέες λογοτεχνικές, αναγνωστικές, και που ούτως ή άλλως είναι μια περίοδος με ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από το βιβλίο.

Όπως είπαμε, είναι αρκετά τα γενέθλια που μας ενδιαφέρουν. Σήμερα ο Prince γεννήθηκε σαν σήμερα στη Μινεάπολη, τη γενέτειρά του, η οποία κάθε χρόνο γιορτάζεται έτσι, αυτή η επέτειος εκεί, τον γιορτάζει δηλαδή με ένα μεγάλο τετραήμερο φεστιβάλ, το Celebration, με πάρτι, συναυλίες, κοινοτικές δράσεις που περιλαμβάνουν και μια βραδιά με την τοπική ομάδα baseball και φυσικά με μοβ φωταγώγηση σε γέφυρες, νερό, κτίρια, έτσι ώστε όλη η Μινεάπολη να τον τιμά, ντυμένη στο χρώμα κατά τεθέν του Prince.

Prince είχε υιοθετήσει το MOV προς τιμήν του αγαπημένου του παιδικού βιβλίου, ο Χάρολ και το MOV Γκραγιόνι. Το διάσημο παραμύθι του 1953 του Κρόκετ Τζόνσον αφηγείται την ιστορία του νεαρού Χάρολ, ο οποίος εφοδιασμένος με ένα MOV Γκραγιόνι μπορούσε να ζωγραφίζει τον εαυτό του μέσα και έξω από την πραγματικότητα. Αυτά μας αρέσουν. Θα ζωγράφιζε ένα παράθυρο, θα σκαρφάλωνε και θα το έσκαγε από το σπίτι του. Θα σάλπαρε με μια βάρκα, θα έχωνε τον εαυτό του μέσα στο ζεστό ασφαλές κρεβατάκι του για τη νύχτα, μακριά από τα ουρλιαχτά των γονιών του. Και φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θάνατό του. Θα παρακολουθήσατε και το αφιέρωμα του κόσμου, στο οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο ΕΡΤΕΚΟ, και οι εκδηλώσεις είναι λίγο πιο έντονες στην φετινή επέτειο της γέννησής του. Και με αυτή την ευκαιρία να θυμηθούμε κι εμείς ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που είχαμε μιλήσει για αυτό όταν είχε κυκλοφορήσει με ανοιχτό και με κλειστό μικρόφωνο, Νίλ Κάρλιν, εκδόσης ψυχογιούς, η μετάφραση του Γιάννη Νένε. Ένα βιβλίο που ήταν μια διπλή αφήγηση από μαγνητοφώνηση από τον παιδικό του φίλο, μέσα από τις αναμνήσεις, τα αστεία, τις συζητήσεις τους που γινόντουσαν συνήθως το ξημέρωμα και αποσπάσματα από συνεντεύξεις του για το Rolling Stone. Ένα βιβλίο που είχε έτσι πράγματα πολύ δικά του, αποκάλυπτε πολύ εσωτερικά του πράγματα, αλλά ήταν περήφανος που το βαμπερικό του πρόγραμμα, το οποίο ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή, δεν ήταν ώρα αιχμής για αυτομαστίγωμα ή για πνευματική κατάρρευση, αλλά για να συνεχίσει τις εργασίες της μέρας του, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία 39 στούντιο άλμπουμ και 4 soundtrack που πούλησαν 100 εκατομμύρια κομμάτια και απέσπασαν άπειρα Grammy, ένα βραβείο Oscar και ίσως τη δικαιωματική ιδιοκτησία του χρώματός του.

0: and felt
1: satisfied. Με Prince πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινής εκπομπής. Έχουν ειδοποιηθεί ένας φίλος και μια φίλη που κέρδισαν από ένα αντίτυπο του βιβλίου και μπορούν να περάσουν να το παραλάβουν από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Ικαρός. Τους έχω γράψει όλες τις λεπτομέρειες, ελπίζω να τους αρέσει και να βρεθούμε και στα live αυτής της εβδομάδας. Έχουμε Βινίσιο Καποσέλα και στο Θερβάντες για το Λέα. Κάπως έτσι εγώ σας αφήνω το πιτάλιο να λαμβάνει ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος για τη συνέχεια, αλλά στο πολύ σημαντικό πιδάλιο του σταθμού μας παραμένει ο Ηλίας Διαμάντης, όπως κάθε Κυριακή συνταξιδιώτης μας στον ωκεανό του ήχου, και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή. Από τη Θάλια Καραμολέκου, καλή συνέχεια. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή το βραδάκι, λίγο μετά τις 8, εδώ στο Κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που

0: διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε μάλλον, γιατί εσείς παραμένετε εδώ στο Κόσμος ξανά 93,6 και 107 στρογγυλό από τον ωκεανό του ήχου στην αυτοκρατορία των εθέρων, πάντα με τον Ηλία Διαμάντη που από ναύαρχος προάγεται σε σμήναρχος.

σήμερα εκινούμε και υπτάμεθα πάνω από ένα τοπίο χλωερό, Σισιλιέν του Γκαμπριέλ Φορέ, ανασκάπτοντας το παρελθόν αλλά εξορίζοντας το μέλλον κυρίως. Πετάμε πάνω από τη Μεσόγειο, την Ιταλική Χερσόνησο, τις άνυδρες πεδιάδες της Ιβηρικής και έπειτα πάνω από το μεγάλο και ωκεανό για τα λιμάνια του Νότου, για τα φιλόξενα λιμάνια του Νότου. Είναι ο Μανώλης Φάμελος, κοσμοναύτης, μαζί σας μέχρι τις 12 ακριβώς.

0: Όπως σας έχω εξομολογηθεί τόσες και τόσες φορές, όταν μεγάλωνα δεν υπήρχε κόσμος, υπήρχε μονάχα το τρίτο πρόγραμμα, και επειδή εγώ ήμουν ένα καθόλου καθώς πρέπει παιδί, το άκουγα τακτικά. Και τώρα πάλι έδωσα εισαγωγικές εξετάσεις για να περάσω στο τρίτο, αλλά δεν ήμουν αρκετά σοβαρός. Βέβαια στην πορεία αποδείχθηκε πως δεν ήμουν αρκετά σοβαρός ούτε για το κόσμος, αλλά αυτό φοβάμαι πως δεν μπορεί να διορθωθεί τώρα, ιδιαίτερα είναι πολύ, μα πάρα πολύ αργά.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

Ξεκινήσαμε κάπως δυναμικά σήμερα, επειδή αυτός είναι ένας αγώνας με το χρόνο, επειδή το χρήμα δεν περιμένει, επειδή στη γωνία παραμονεύει κάποιος πιο επιδέξιος από εσένα, επειδή ο κόσμος δεν σταματά και επειδή δεν μου έχει μείνει πια ανάστα, δυστυχώς δεν θα με δεις στο παράθυρό σου να σου τραγουδώ μια σερενάτα. Άλλωστε όλοι είμαστε ίδιοι στο μπαρ και στη δουλειά, είμαστε της μάνας μας παιδιά και θέλουμε μόνο να αγαπάμε, και εσύ ειδικά μέσα σε αυτή την τόση απληστία, μέσα σε αυτή την τόση μα τόση επιδειξιομανία, εσύ τελικά μου αρέσεις πιο πολύ. Δεν θέλω να φοβάσαι, εγώ θα κάνω το καλύτερο για μας, θα κάνω το καλύτερο για το παιδί μας, το παιδί, το οποίο παιδί μας θα συντρίψει εκείνα τα παιδιά των άλλων για να παίζει μόνο του. Και αυτό είναι το Τζόνι από τους

Αυτή ήταν η Σελένη που πεθαίνει στον ήλιο και αυτός ήταν ο Τζόνι που δεν έχει τίποτα να κρύψει. Η σκόνη που επικάθισε πάνω στην ψυχή του φτάνει τα δύο δάχτυλα. Πιστεύει πως είμαστε όλοι άχρηστοι, αλλά δεν τον νοιάζει. Άλλωστε δεν το κάνουμε επίτηδες και ξέρει

πως σε τίποτα δεν υπάρχει αίσιο τέλος και ξέρει πως όλα βρίσκονται σε εξέλιξη και πιστεύει πάντα αυτό που του λένε, όχι επειδή είναι ανόητος, καθόλου ανόητος δεν είναι, απλά εμπιστεύεται τους άλλους και θέλει να νιώθει καλά γιατί ξέρει πως είναι μόνος του στον κόσμο και αυτό προτιμά να είναι. Ωραία ζωή, καραβίτα που λένε.

Και αυτό ήταν ένα τραγουδάκι όπως το προηγούμενο και το προπροηγούμενο, ένα λουλουδάκι πάνω σε ένα φορτηγό με είδη κήπου που ξεμακραίνει αγκομαχώντας στην ανηφοριά. Ελπίζω να μην σας τρομάζουν όλα αυτά κάποτε μετά από τα τόσα αλλεπάλληλα χτυπήματα της μοίρας αλλά και της βλακείας μας. Κυρίως θα τα καταφέρουμε να ξεκινήσουμε ξανά όλοι μαζί σιγά σιγά. Και το επόμενο είναι το Κούρε Κούρε, ένα τραγουδάκι από τη διάλεκτο του Αμπρούτσο, από την οποία δεν καταλαβαίνω και πολλά. Είναι η επαρχία ανατολικά της Ρώμης, εκεί που βρίσκεται και η Ακουίλα, εκεί που έγινε ο μεγάλος σεισμός. Η μεγαλύτερη πόλη νομίζω πως είναι η Πεσκάρα, είναι πιο μοντέρνα πόλη της κεντρικής Ιταλίας, με την έννοια του ότι βομβαρδίστηκε και ξανακτίστηκε στο μοντέρνο ελληνικό ύφος. Επίσης νομίζω πως μοιάζει και με τη διάλεκτο της Ρώμης, από την οποία δεν καταλαβαίνω και πολλά. Από το επόμενο τραγούδι καταλαβαίνω τα εξής: θέλω να τρέξεις, να έρθεις κοντά μου, να μου μιλήσεις και να μου πεις κάποια λόγια όμορφα μέσα σε αυτό το

Ντίτονε λα πιάτζα για τη συνέχεια και φαστίντιο, που σημαίνει πόσο ενοχλητικό, πόσο αποθετικό, πόσο κουραστικό, πόσο βαρετό, πόσο ξενέρωμα θα έλεγε κανείς, και αναφέρεται σε πολλά πολλά πράγματα, ας πούμε στη μόδα του Μιλάνου, στο συνομπισμό της Ρώμης, στο αμερικάνικο όνειρο, στους Ιταλούς πολιτικούς, στα υγιεινά γεύματα και στα καταθλιπτικά μαθήματα πιλάτες, στον ενοχλητικό γείτονα που τον ενοχλεί το πάσο από το ηχητικό μας σύστημα, από το πάρτι μας, στο πάρτι μας που πήγες, ενώ ξέρεις πως θα είναι η ίδια παλιά φάρσα, αλλά δεν σε νοιάζει. Εκείνο που έβαλες στο ποτήρι σου είχε πικρή γεύση και έκανε το κεφάλι σου να γυρίζει. Σε αυτόν τον τύπο που νιώθει πως είναι ωραίος αλλά είναι μια σκέτη αποτυχία, στη βιασύνη να βγούμε μια φωτογραφία, να ανταλλάξουμε αριθμούς, να σου στείλω ένα μήνυμα στο χαμόγελο που σου σκάω, αλλά κάτω από αυτό το χαμόγελο σκέφτομαι πόσο ενοχλητικό, πόσο θλιβερό, πόσο ξενέρωμα, όπως σας έλεγα και στην αρχή.

0: cos'è normale? Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Φίλες και φίλοι, έχουμε εισέλθει στο δεύτερο μας σημείο. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος και χασμουριέμαι για τρίτη φορά μέσα σε μια νύχτα. Προσοχή, όχι εγώ, οι καλλιτέχνες που μόλις ακούσαμε, δηλαδή η Ασουρντίτα και ο Τζούζε δε Λιτσία Αλτέτ Τέρτσος Μπαντίλιο. Χασμουριέμαι για τρίτη φορά, δεν θέλω να κάνω τίποτα αν το τίποτά μου αυτό δεν είσαι εσύ. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου παρηγορητικό να συμβαδίζεις με την εποχή σου. Μοιάζεις με ένα μικρό ατύχημα, ένα λάθος και τίποτα περισσότερο. Προσπαθώ να αποφύγω τόσα πολλά πράγματα, αλλά η αγάπη δεν είναι αγάπη αν δεν πονάει λίγο. Τελικά αυτό είναι τάξη, η ιστορία είναι πάντα η ίδια, η διάθεση είναι επίσης σχετική, δεν υπάρχει χώρος για αλλαγή, αφού έτσι κι αλλιώς όλοι τα ίδια κάνουν. Μαστά βολτανό από τον Ντάντε για τη συνέχεια.

0: λοιπόν είναι δύο τραγούδια που εξελίσσονται σε ένα, Le Regole, οι κανόνες, και Una Voce, μια φωνή. Baltimora μόλις κυκλοφόρησε και μου άρεσε πάρα πολύ και πραγματεύεται στην αρχή τουλάχιστον τα κατευθυνόμενα όνειρα εκεί όπου εμείς οι υπνοβάτες ορίζουμε τους κανόνες, εκεί όπου μπορούμε να ελέγχουμε χωρίς να μας δεσμεύουν οι φυσικοί νόμοι και οποιαδήποτε συμβόλαια, αλλά ξαφνικά ξυπνάμε σε ένα κοσμικό και μάλλον απόκοσμο σκηνικό. Λέμε στον εαυτό μας, μακάρι να ξέραμε πώς να μας διαγράψουμε από το σκηνικό, θα μέναμε να σας δούμε να κάνετε άλλα δύο βήματα, εσένα συγκεκριμένα, να απομακρύνεσαι αργά καθώς κοιτάς τον ουρανό ψάχνοντας κάτι εκεί, και έπειτα να επιστρέφεις ανάμεσα στους ανθρώπους, μέσα στα κλαμπ, μέσα στον καπνό, να ποζάρεις λίγο, να μαλώνεις λίγο και έπειτα να κλίνεσαι ξανά στον εαυτό σου.
1: I miei sogni sono come gli altri, non c'è mai niente da perdere. Chiudo gli occhi per immaginarti com'è bello contro.

Εκεί όπου συμβαίνει μια αντιστροφή και αντί να ορίζεις τους κανόνες, βρίσκεσαι να αναζητάς μια πηξίδα, να ακολουθήσεις μια φωνή που αυτή θα αποφασίζει τι είσαι και γιατί είσαι. Τελικά τα όνειρά μου είναι σαν τα άλλα. Θυμάσαι λίγα ή τίποτα από αυτά, στο τέλος δεν ψάχνεις, δεν ενδιαφέρεσαι, δεν θέλεις να μάθεις αν έχεις δίκιο ή άδικο για να ζητάς μονάχα μια φωνή. Και το επόμενο είναι μια μικρή πραγματεία πάνω στην αυθονία, όπως λέει και ο τίτλος Αμποδάντσα, και από τους Διόραμα, αλλά με πολλές διαστάσεις, και τους Μελοδράμα, αλλά με πολλές εντάσεις.

Αυτό ακριβώς σε περίμενα να ακούσω. Έχει περάσει αρκετός καιρός, αλλά κατάφερα τελικά να ξεφύγω από αυτές τις επίμονες, από αυτές τις τόσο ενοχλητικές ιδέες. Πάντα βρίσκουν ένα παραθυράκι για να εισβάλλουν στο μυαλό μου, αλλά τώρα επιτέλους ήρθε η ώρα για μια αλλαγή. Σκέφτομαι κι εγώ πόσες φορές έχει κακοποιηθεί αυτή η λέξη, η αλλαγή. Να αφήσουμε πίσω επιτέλους τον παλιό κακό μας καιρό, όπως οι ναυτικοί διαφεύγουν από την καταιγίδα. Πιο επικίνδυνες όμως από όλες τις καταιγίδες είναι αυτές που μένονται μέσα στο κεφάλι μας, που υπάρχουν ενώ δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει κανείς για να τις αποφύγει.

Αυτός ήταν λοιπόν ο φίλος μας ο Τζοβανότη μαζί με τον Αλφα. Πάλι επιστρέφουμε στα όνειρα λοιπόν, που είναι πολλές φορές τόσο μεγάλα σαν πλοία υπερπόντια, που πολύ συχνά όμως σκουριάζουν και μένουν ακίνητα, και έπειτα σχαρώνουμε άλλα μικρά μεγάλα και ανοίγουμε τα πανιά τους και λέμε αντίο στο λιμάνι μέχρι να γίνει μια μικρή κουκίδα. Αδέλφια και ξαδέλφια, κοντινά και μακρινά, δείξτε δύναμη και θάρρος και ας τρέξουμε μπροστά, ας υπερβούμε την πραγματικότητα και καλόν αέρα στα πανιά μας για όσους φεύγουν σήμερα και για όσους το φευγιό διαρκώς τριβελίζει το μυαλό τους. Πάμε τώρα σε ένα σχόλιο πάνω στη γενιά του Μάουρο που ακολουθεί τη δικιά μου, μια γενιά χωρίς μέλλον, χωρίς παιδιά, χωρίς πατέρες, ίσως αυτή η γενιά να είναι η τελευταία χαμένη της ιστορίας.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Δεν θα ρωτήσω ποια είναι τα νέα σου. Ξέρεις πως άφησα την καρδιά μου ανοιχτή στην περίπτωση που θα ήθελες να επιστρέψεις. Την άφησα ανοιχτή λοιπόν και έπειτα κολύμπησα στην ανοιχτή θάλασσα, εκεί που δεν υπάρχει τίποτα τριγύρω μου και μονάχα ο μαύρος ουρανός από πάνω. Ελπίζω να βρήκες το δρόμο σου, ελπίζω να βρήκες αυτό που λείπει από εμένα. Εγώ θα παραμένω μέσα στα όνειρά σου, εκεί βλέπω ένα φως και τρέχω να το φτάσω. Το ρομάντικα από τον Ούλτιμο, επειδή είμαι θαρώμα αντική γενετής και αθεράπευτα, μάλιστα, ή τουλάχιστον αυτό θέλουμε να πιστεύουμε, και το Παρθενόπε ή Παρθενόπη που ακολουθεί από τον Τζοβάνι Κάτσαμο.

Σιβεντρά, θα δούμε πού θα μας οδηγήσουν όλα αυτά. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Έχουμε μπει για τα καλά στο δεύτερό μας ημίωρο. Γιατί τι αποζητά ο κάθε άνθρωπος στο κάτω-κάτω? Πάραμε μακριά-μακριά από το θόρυβο και τη δυσοσμία αυτής της πόλης. Ίσως να υπάρχει για μας κάπου κρυμμένος ένας μυστικός παράδεισος, κρυμμένος μέσα σε ένα μικρό όμορφο τραγούδι όπως αυτό που ακολουθεί, το μόνιμο παραδείσο από τον Αιέλο. Είναι μια ζωντανή εκπομπή και πάντα περιμένουμε τα ζεστά σας μηνύματα.

Αγαπάς μαζί και την κραυγή της καταιγίδας, αλλά και τη μυρωδιά που μένει πάνω σου μετά από μια μέρα στην παραλία, και αγαπάς και εκείνους που κακολογούν την αγάπη επειδή πολύ απλά δεν ξέρουν πια πώς να την προδώσουν. Αγαπάς και την κάθε στιγμή, κάθε μικροσκοπικό τίποτα. Αγαπάς τα κουνούπια, αγαπάς τον ιδρώτα και αγαπάς και τη γη, εκείνο που ανήκει και σε όλους και σε κανέναν. Και εδώ ο αγαπημένος μας Μαξ, με το μπάσο του και τα υπέροχα τραγούδια του, επιστρέφει. Αυτό είναι το άμμο.

Η αληθινή μέθη είναι βαθιά μέσα μας, είναι μια μυστικιστική εμπειρία, όμως από την άλλη εγώ αγαπώ και εκείνους που γουρλιάζουν και τους ποιητές που τα αγκάθια στην καρδιά τους είναι τόσα πολλά όσες και οι λέξεις στα ποίηματά τους. Και έτσι δεν μπορείς παρά να αγαπάς αυτό που μοιάζει διαφορετικό, τον κόσμο που δεν καταλαβαίνεις, ακόμα και αυτούς που ζουν και πεθαίνουν για το χρήμα, αυτούς που διψάνε για το χρυσάφι, και αυτούς τους αγαπώ. Δεν είναι άραγε και αυτό αληθινή αγάπη, λέει σαρκαστικά ο ποιητής, και αυτό που ακολουθεί είναι το Σεντίρε Βενέρους και Αντζελίνα Μάγκο.

Και έπειτα κοιτάς ψηλά πέρα από τους στίχους του δωματίου, τις ραδιοφωνικές παρεμβολές, τους προβολείς που σε τυφλώνουν και τα καλώδια του τραμ. Υπάρχει ένα σχέδιο ουράνιο, ένας σημαντικός λόγος για να φύγεις αμέσως, γιατί το κάθε μόριο της ύπαρξής σου βρίσκεται σε σύγχυση. Υπάρχει μια παράλογη εξήγηση όμως, ας αρκεστούμε σε αυτή, άλλωστε δεν μας έχουν μείνει και πολλές. Συνέχισε λοιπόν να κοιτάς ψηλά. Αυτός είναι ο Μάρκο Φρακάσια και το «Una spiegazione assurda».

Πριν από 74 χρόνια γεννήθηκε στην Εμιλία Ρωμάνα ένα ιδιαίτερα ανήσυχο παιδί. Το παρατσούκλι του είναι Μπλάσκο, αν και οι περισσότεροι τον φωνάζουν απλά Βάσκο. Ένα ιδιαίτερα ανήσυχο πνεύμα. Ο ίδιος δηλώνει αναρχικός, δηλώνει άθεος. Οι περισσότεροι το γνωρίζουμε ως Βάσκο Ρώση. Νομίζω πως δεν έχω παίξει κανένα με κανένα τραγούδι του μέχρι σήμερα. Αυτό είναι, πρόκειται πραγματικά για ασέβεια. Una canzone d'amore buttata via. Βάσκο Ρώση.

Πάσχο Ρώση, νομίζω πως υπάρχει η βιογραφία του ως τηλετενία, ως σειρά, δεν θυμάμαι, σε μία από τις γνωστές πλατφόρμες. Τώρα στη ρουμανική διάλεκτο θα μπορούσε το επόμενο να είναι και το τραγούδι του Νέρονα. Μεταφράζω: στη Ρώμη έβαλα φωτιά, να νιώσω λίγη ζεστασιά. Στον ουρανό μια προσευχή, να στείλει πίσω τη βροχή, και στόλισα τον κήπο μου μαγκάθια, για να μην μπορεί κανείς μα κανείς να με βλάψει. Αλλά θα έκανα 1000 χρόνια φυλακή για να μπορούσα να βγω μαζί σου απόψε. Και όταν βγαίνει ο ήλιος, ο κόσμος τραγουδά το πρώτο τραγούδι της αγάπη, και όπειτα όλος ο κόσμος γκρεμίζεται και τον καταπίνει η κόλαση με τις τελευταίες αγάπης το θρήνο. Ωραίο δεν είναι αυτό? Primo amore, Manarino.

αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

αυτός ο μετεχμιακός τόπος που είναι ταυτόχρονα θάνατος και αναγέννηση, ίσως πρέπει να δοκιμάσεις το ένα για να φτάσεις στο άλλο.

Όσο κι αν φωνάζεις, κανείς δεν μπορεί να σε ακούσει όταν βρίσκεσαι κάτω από το νερό. Δεν θέλω πια να μείνω σε αυτό που έχω, θέλω να ρωτώ αυτό που ήδη ξέρω. Λίγη προσπάθεια ακόμα, λίγη ενέργεια, το παλαιό πλαίσιο καταραίει, ένα νέο μοντέλο αναδύεται, έρχεται στο βάθος αυτό που προσβαίνουμε. Τζόρνι Φελίτσι, ευτυχισμένες μέρες από το Τζόρτζιο Πόι.

Ξεκινάμε λοιπόν κάτω από το κρεβάτι, εκεί που τελειώνουν όλα ή εκεί που αρχίζουν όλα, ποιος ξέρει, ίσως να είναι δίσεκτο έτος η χρονιά του Καρχαρία. Σε είδα να αναζητάς αναζήτηση τοποθεσίας Google με λίγα λόγια. Θέλεις να κατακτήσεις μακρινές χώρες, γράφεις ερωτικές επιστολές στα τελωνία, ονειρεύεσαι παγωμένους δρόμους και φιλιά σε σκασμένα χείλη. Κι εγώ τι σου ζητώ? Σου ζητώ να μου αφιερώσεις μία ώρα από τις ευτυχισμένες μέρες σου, από εκείνες τις αμέτρητες, από εκείνες που χαμογελάς. Αυτό είναι το κόλπα από την Κριστίνα Ντονά.

Έχω τη λύση για κάθε μαρτύριο, για κάθε τροτό σου σημείο, για κάθε ελάττωμά σου, για κάθε ατέλεια. Σε ό,τι σε αφορά λοιπόν μην ανησυχείς, είναι ένα νέο βιοχημικό φίλτρο, είναι ένα θαύμα που δεν έχεις ξαναδεί. Πρέπει να επιχειρήσεις κι εσύ αυτή τη θεραπεία με την επιστασία μου, φυσικά αγαπητή μου, και να είσαι σίγουρη πως έπειτα θα με ευγνωμονείς. Λοιπόν, λίγη αγάπη σε σκόνη, δύο φακελάκια πράσινο τσάι, διμεθυστερώνει και μετά νοργεστρόλι. Είναι όλα φυσικές λύσεις, αγάπη μου, καμία δεν θα σε βλάψει. Το έχω δημιουργήσει αυτό αποκλειστικά για σένα. Στο όνομα της επιστήμης, είπε και ελάλησε ο φαρμακοποιός, η φαρματσίστα από τον Μαξ ξανά.

καθένας μας θα ζήσει την οδύσσιά του είτε με την εύνοια των θεών είτε ως έρμεο της κακοτυχίας, και θέλοντας και μη με τη βία αλλά και την πειθό, αλλά και την επιμονή και την υπομονή και την αγάπη, μαθαίνουμε να ανοίγουμε ένα μονοπάτι μέσα στο χρόνο και να γινόμαστε ξανά παιδιά, να μας παίρνει ο άνεμος, να μετράμε τον ουρανό μέσα από τα δάχτυλά μας και να βρισκόμαστε στο τέλος μπροστά σε αυτό το απέραντο, το μυστήριο της ζωής. Αυτός είναι ο Δημαρτίνο που ακολουθεί.

Φίλες και φίλοι, φοβούμαι πως αυτά ήταν όλα και όλα όσα είχαμε να σας μεταδώσουμε, και σήμερα πλησιάζει 12 η ώρα και οφείλουμε να παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα. Από εμένα και τον συγκυβερνήτη μου Ηλία Διαμάντη, εύχομαι να έχετε μία υπέροχη εβδομάδα. Αυτό που ακολουθεί είναι το Λαμία Στράντα του Ντανιέλε Σιλβέστρη. Στο ίδιο κλίμα περίπου θα συνεχίσουμε και την επόμενη Κυριακή. Να είστε καλά μέχρι τότε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος 93,6 και 107.

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ακούτε Κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα